0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας.
1: Πού είσαι τώρα, φως μου,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: from this darkness.
1: Πότε σε μέλη, πότε αγάπη.
2: Πότε σε μέλη, πότε αγάπη.
1: Κοιμήσου, Διόνυσε, κουτάλα.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

κρίνω. Δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δεν φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που. Βήματα γρήγορα πίσω από τη μάτρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

φυλαγμένα γράμματά τους διαβάζουν ήσυχα και έπειτα σέρνουν για τελευταία φορά τα βήματά τους. Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. Θεέ μου το φρικτό γέλιο των ανθρώπων. Τα δάκρυα, ο υδρός, η νοσταλγία των ουρανών, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παράδειγμα.

πάθη καθώς ταιριάζει. Αδιαφορία, συγχώρεση, γεμάτο για εκείνο που θα κλαίει και θα διαβάζει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

της γλυφάδας είναι η ωραιότης. Όμορφος κομψός ως τόση πόδης, μόλις ξεπροβάλλω στα μπενίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξ. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι, κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις, στον ωκεανό καρεπατώνεις. Και λιπετώνεις, και λιπετώνεις, να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις, και να τις λες καρεπατώνεις δε σπυρίς. Και λιπετώνεις, και λιπετώνεις, να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην πεις μόνης, και να τις λες και λεπατώνεις τα σπινείς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι, κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περνώ, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουνε κρυφτούνε,

λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις και να τις λες, καλεπατώνεις τα σπινείς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις και να τις λες, καλεπατώνεις.

d'espinidos i te pandremens. Pendant que tu joues d'enfant gâté, tu as laissé les femmes du botteur. Nachtes bravi palmia d'ardana, mia se ofondri sa baramana. Mube repsilet camarones, stinga d'ulam vatia patonis. Κελιπατώνεις, να η λέξη πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, κελιπατώνεις τις σπιτής. Κελιπατώνεις, κελιπατώνεις. Να η λέξη πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, κελιπατώνεις τις σπιτής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοηωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Κατά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηριστικά κόκκινα και συνεπώς κατά εδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομπόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοηωτία και Δυτική Αττική. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ξεκινούν σήμερα Παρασκευή οι αυτοψίες στις πληγήσεις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Σήμερα Παρασκευή, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Το κλιμάκιο θα αναχωρήσει για Βίλια, Πόρτο Γερμενό, όπου εκεί θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιο Δρίκο και ακολούθως θα καταλήξει για αυτοψία στην Ψάθα. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση ενός νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες στελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ όπως αναφέρει, συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επενθυμίζοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειας εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα όπως εάν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά όπως το 24 στην Κάσο την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο, σημειώνει η Ρένα Δούρου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του όπου και πέτενιζε ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, διερωτάται η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 11 το βράδυ από τη Βρετανία, συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κρατήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα Σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημεί λήγουν σε 5 και 6. Αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και καλείται να κάνει την ανατροπή την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της UEFA.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call. They are corpses, one and all. Three little corpses in a row.
1: Καλημέρα. Κόκκινο. 105 και 5. Η μέρα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή Αυγούστου, έτσι. 7 Αυγούστου 2026. Εντάξει, καλημέρα είναι. Πολλοί από εσάς θα φύγετε σε άδειες. Δεν ξέρω αν θα φύγετε σήμερα ή αύριο. Όσοι μείνουν πίσω έχουν ένα Σαββατοκύριακο μπροστά τους. Χαλαρά στην Αθήνα. Είπαμε, η Αθήνα έχει τα ωραία της τον Αύγουστο. Το λέμε κάθε καλοκαίρι αυτό. Ίσως είναι παρηγοριά στον Άριστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχει και τα καλά του αυτά. Να είσαι μόνος. Να πηγαίνεις τις βόλτες σου. Μα, εγώ παίρνω τη μηχανή και πηγαίνω βόλτες το καλοκαίρι. Επειδή είναι και οι άδειοι δρόμοι και είναι ωραία, άξι. Πάω, κάνω τα μπάνια μου, γυρνάω, παίρνω ένα βιβλίο, διαβάζω, κάθομαι, πίνω τον καφέ μου. Ωραία είναι. Όταν δεν έχει πολύ κόσμο τον Αύγουστο, δεν είναι άσχημο. Για όσους μένουμε εδώ λόγω δουλειάς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Ναι, αν δεν ακουγόμαστε διακριτικά, θα το φτιάξουμε. Μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα. Θα το φτιάξουν εδώ τα παιδιά που δουλεύουν, τεχνικοί μας. Συνεχίζουμε εμείς. Καθίστε να κλείσουν εκεί τα γκερλίλες. Το Silly Bully Boys. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα και τις ειδήσεις. Με τη γνωστή ατάκα του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο. Λοιπόν. Η είδηση είναι ότι σήμερα αναχωρεί ο Πρωθυπουργός μας για διακόπες. Το ξέρατε? Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, φεύγει για λιγοήμερες, λέει το ρεπορτάζ, διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές. Πού αλλού? Στο νησί του, στην Κρήτη πηγαίνει. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και μαζί του, όπως καταλαβαίνετε, από πίσω αναχωρεί σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι, μόλις έφυγε, φεύγει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Δεν λένε, αυτό είναι. Μόλις έφυγε ο Πρωθυπουργός, φεύγουν και όλοι. Οπότε δεν θα μείνει ψυχή ζώσα στα Υπουργεία, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Ίσως μόνο και το ότι είναι εκεί στα Υπουργεία δεν φαίνεται να είναι και με ιδιαίτερη επιτυχία. Ας σας πω μια ειδησούλα, ας πούμε, σημαντική. Σε αντίθετη κατεύθυνση από τη γενική οικονομία και από τις οικονομίες όλων των χωρών του ΟΣΑ, φαίνεται ότι κινείται η χώρα μας. Σας εκπλήσει? Για τις αρχές του 2026 είναι αυτή η έρευνα του ΟΣΑ και συγκεκριμένα είναι για το πρώτο τρίμηνο, όπου δείχνει ότι το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα υποχωρεί αισθητά, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες του οργανισμού συνεχίζεται η αύξηση, έστω και με χαμηλότερη ταχύτητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τα δημοσίευσε χθες Πέμπτη ο ΟΣΑ, το πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, του τρέχοντος έτους. Δηλαδή, προσέξτε. Ακούστε το λίγο, γιατί άμα δείτε το νούμερο πραγματικά εντυπωσιάζει. Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος μέχρι το Μάρτιο, τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν το 3,6% του εισοδήματός τους μέσα σε ένα τρίμηνο. Μέσα σε ένα τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία. Αυτό. Αν να πούμε και τον δεύτερο, ας πούμε, ο οποίος κατέγραψε πτώση, ήταν η Αυστρία. Με πτώση 2,8%, είπαμε εμείς 3,6%. Αυτά. Για το πόσο καλά τα πετυχαίνουν οι υπουργοί όταν είναι στα γραφεία τους και δεν πηγαίνουν διακοπές ακολουθώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πολύ σοβαρό είναι και το αποτύπωμα από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους ήταν το ίδιο τόσο από καρδιωτικά όσο τα περιμέναμε. Από τις 325 συνολικά αυτοψίες που έγιναν, τα 118, σχεδόν τα μισά δηλαδή, χαρακτηρίστηκαν κόκκινο. Λίγο κάτω από τα μισά, το 40%, χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κατά τα φυσικά και ότι πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή. Αυτά. Επίσης, αφού είμαστε στις φωτιές, το δανείζομαι το ρεπορτάζ από το D News, για να μην κλέβουμε και τη δουλειά των συναδέλφων. Στην Ελλάδα κάνουμε τη δουλίτσα, για τις πυρκαγιές εννοώ, με χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών του 1980. Αφήστε όλα αυτά τα ωραία, τα μεγάλα, τα λόγια που λένε, που προπαγανδίζουν οι υπουργοί για τα κανάλια τα φιλικά προς την κυβέρνηση, για τους νανοδορυφόρους που εκτοξεύσαμε και θα είμαστε η πρώτη χώρα στον πλανήτη η οποία θα αντιλαμβάνεται τη φωτιά έγκαιρα και θα προειδοποιεί την πυροσβεστική, για τους αισθητήρες τους οποίους βάζαμε στα δάση σε πυλώνες φωτισμού ώστε να βλέπουν αισθητήρες που έχουν τη δυνατότητα θερμικής ανίχνευσης και θα ενημερώνουν αμέσως από ντρόνς που θα ύπτανται και θα σβήνουν τη φωτιά, τη γενέση της. Όλα αυτά τα ωραία δεν μας λένε? Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση 16 παράγραφος του 2025 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, στροφή στην πρόληψη αλλά ανεπαρκή στοιχεία για τα αποτελέσματα των μέτρων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους», είναι λίγο μακρινάριο ο τίτλος, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον εφιάλτη των πυρκαγιών με παροχημένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας χάρτες κινδύνου του 1980. Βρέα θεόφοβη, βρέα θεόφοβη, ούτε τους χάρτες κινδύνου δεν μπορέσατε να επικαιροποιήσετε από το 1980. Φτάσαμε στο 2016. Άντε, δεν λέω για την κλιματική αλλαγή που ήρθε στη ζωή μας και προφανώς επειδή ήρθε έπρεπε να τα είχαμε επικαιροποιήσει πάρα αυτά. Από το 1980 χρησιμοποιείτε τους ίδιους χάρτες επικινδυνότητας. Με προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα 575 του 1980. Οι ελληνικές αρχές δεν είχαν επικαιροποιήσει το χάρτη από το 1980 και εξακολουθούσαν να το χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό μέτρων διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Το 2024 ξεκίνησε δήθεν, υποτίθεται, η εξέλιξη, η εργασία των ελληνικών αρχών για την επικαιροποίησή του. Το 2024. Και αναζητείτε. Τι να σας πω. Αυτά. Έτσι. Και για να καταλάβετε, να κλείσει όλος αυτός ο κύκλος που άνοιξε, ο πολύ δυσάρεστος κύκλος με την πυρκαγιά, ειδικά στο Πορτογερμενό, να σας πω και ένα ακόμα στοιχείο. Πάμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που αφορούν στην αναδάσωση. Έτσι. Λοιπόν. Παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης. Ξαναλέω, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που αφορούν στην αναδάσωση. Αυτό προκύπτει επειδή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα σπίτια ξαναγίνονται και τα δάση ξαναγίνονται. Αν η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναδάσωση είναι εξαιρετικά χαμηλή, να με συγχωρέσει, Πρωθυπουργέ μου, πας και διακοπές και θα στο χαλάσω, αλλά δεν ξαναγίνονται. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που καταγράφει την πορεία της χρηματοδότησης και την αποτελεσματικότητά της σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες? Τις χώρες που είναι υψηλού κινδύνου, δηλαδή η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Πολωνία. Δεν φτάνουν αυτές οι μικρές ειδήσεις. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πού ακριβώς είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα. Το χαλί, δεν σας αρέσει το χαλί? Έχουμε και άλλα χαλιά. Θα μας βάλει ο γένος και άλλα χαλιά, αν δεν σας αρέσει. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, Παναγιώτη μου, δεν είναι θέμα προσωπικό, δηλαδή τι αρέσει σε μένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί αν ήταν να βάζω ότι μου αρέσει σε μένα, θα καθόμουν σπίτι και θα τα ακούω εγώ μόνος μου. Γιατί αυτό το χαλί που δεν αρέσει εσένα, αρέσει κάποιος άλλος. Ή αν ξέρω εγώ, βάλω άλλο χαλί, θα υπάρξει κάποιος άλλος που δεν θα του αρέσει. Είναι προσωπικό, δηλαδή καθόλου να σεβαστώ το προσωπικό του καθενός, αλλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το αλλάξουμε. Έχουμε και άλλα χαλιά. Να σου κάνουμε το κέφι σήμερα. Λοιπόν, δεν με ακούτε, Κλεοπάτρα. Είναι πολύ δυνατό το χαλάκι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, θα τα διορθώσουμε όλα εδώ, διορθώνεται. Ωραία, θα τη χαμηλώσουμε τη μουσική υπόκρουση. Να τη χαμηλώσουμε. Γιάννου, τι να σου πω τώρα. Το λέει ο κόσμος, οπότε, okay. Αφού τους λέμε τους ανθρώπους ποιο είναι το τηλέφωνο στο Viber, δεν ξέρω να το είπα, 6985-870-059. Μία ακόμη φορά το λέω, 6985-870-059. Αφού τους λέμε να στέλνουν τα μηνύματά σας και να έχουμε μια επικοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε αυτή την επικοινωνία, να ακούμε και τι λένε οι άνθρωποι και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πας μας βάλει ο Γιάννης ένα τραγούδι τώρα, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Ένα ωραίο τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, αυτή είναι η προσωπική άποψη έτσι, της Ελένης Αλιγοπούλου σε ένα τραγούδι του καλού μας, του Γιώργου Καζατζή. Είχα τη χαρά και την τύχη στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα στην Σαλούγκα, εκεί στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να έρθω σε επαφή με όλα αυτά τα παιδιά, με το θαυμαστό κόσμο της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, όπου, επιτρέψτε μου αυτή την άποψη, όπου εκεί ξεκίνησε το σύγχρονο, έτσι, καλό ποιοτικό τραγούδι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Καζατζής, σεμνός, αλλά οι μουσικές του είναι πραγματικά υπέροχες. Και είναι όντως, Οδυσσέα, είναι όντως ένα εξαιρετικό τραγούδι. Μάκη μου, τώρα εσύ, πέρα από το γεγονός ότι μου στέλνεις κάτι ωραίες φωτογραφίες εδώ, μία ωραία είναι, με ωραία παραλία, μ' αρέσει δηλαδή αυτή η παραλία. Τι τα θες πρωί-πρωί τώρα, μου στέλνεις και αυτό το ποίημα εδώ. Διάβασα, το μάτι μου έπεσε πάνω, Μάκη, σε αυτή την ατάκα, το στιχάκι. Η μητέρα μου είπε πρέπει να φύγω, όταν μείνεις μόνος θα είσαι καλά. Τι το θέλεις τώρα, εσύ αυτό να το στείλεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, βρισκόμαστε στο... Συζητάμε και βλέπουμε τα πέριξ της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε τόσα στρέμματα στη Δυτική Αττική, πάνω από 130.000 στρέμματα. Και ειδικά την καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Είπαμε ότι σχεδόν το 40% των σπιτιών κρίθηκε κόκκινο, δηλαδή επί της ουσίας θέλει γκρέμισμα και ξανά από την αρχή. Λέγαμε για όλα αυτά τα ωραία τα λόγια, τα μεγάλα των κυβερνώντας, τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα κτλ. Τα οποία ανακοινώνονται μεταβαΐων και κλάδων από τα κανάλια. Περί χαρίς οι υπουργοί μας τα ανακοινώνουν, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτε από όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται. Τίποτα απολύτως. Διάβασα στο ξεκίνημα κάποια στοιχεία που δείχνουν και τη χαμηλή διαμορφωτικότητα των κονδυλίων για την αναδάσωση και το γεγονός ότι τίποτα από όλα αυτά, τα drones, τους νανοδορυφόρους και τα λοιπά, τους αισθητήρες στο δάσος δεν λειτουργήσαν, μπήκανε, δεν μπήκανε, αγνοείται η τύχη τους, και αν μπήκανε γιατί δεν δούλεψαν, γιατί μια φωτιά διήνυσε 45 ολόκληρα χιλιόμετρα, όσο δυνατή και να ήταν η άνανη, 45 ολόκληρα χιλιόμετρα διήνυσε, έφυγε, ξεκίνησε από τη Βιωτία και πάλι λόγω αστοχίας των ελεγκτικών μηχανισμών, διότι κανένας από ό,τι φαίνεται δεν έλεγχε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος ανεμογεννήτριας στην ιδιωτική αυτή την επένδυση, όπου είχε ξαναπροκαλέσει σπιθήρα ένα μήνα πριν τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά, και φαίνεται καμία δημόσια υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη να ελέγχει αυτές τις επενδύσεις δεν την έλεγξε, την άφησε και τελικά έγινε το κακό. Και διαβάζω μερικά πραγματάκια για αυτό το πρόγραμμα. Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προστασίας δασών. Το ξέρατε ότι έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Μάλιστα έχει και ένα ωραίο εφιέστατο όνομα. Στα ελληνικά θα το πει διαβάσει κάποιος αντί νερό. Αν θέλετε πείτε το ιταλικά εσείς, αντί νερό, ό,τι θέλετε πάρτε και ό,τι θέλετε πείτε. Δεν έχει σημασία η ονομασία του. Σημασία είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα προστασίας δασών. Παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο ευρύτερης συνέντευξης τύπου. Όταν λέω πρόσφατα εννοώ πριν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφορά τη διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Είναι το πρόγραμμα Αντί Νερό 1, 2, 3, έχει και 3 επαναθεμάτων, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την προστασία των δασών της χώρας. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε πληθώρα περιοχών και αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο αυτό Next Generation EU, στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημιουργούνται μεικτές αντιπυρικές ζώνες, αν ρωτάει κάποιος τι είναι αυτό το πρόγραμμα, αδέλφε. Δημιουργούνται μεικτές αντιπυρικές ζώνες με πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση του κινδύνου μετάδοσης και εξάπλωσης όλων των ειδών των πυρκαγιών, εδάφους επιφανείας και κόμης, μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης και έντασης των πυρκαγιών και του κινδύνου δημιουργίας Mega Fire, διευκόλυνση της προσέγγισης των δασοπυροσβεστών στην περιοχή με ασφάλεια και τη μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Επίσης, δημιουργούνται ζώνες αμυγούς ή μεικτής βλάστησης με πλατήφυλλα είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από πιο αργή και ελεγχόμενη εξάπλωση της πυρκαγιάς μέσω φυτέψεων εμπλουτισμού, με έμφαση σε θέσεις δασών ή δασικών εκτάσεων χωροθετημένων πλησίων ή σε μίξη με οικιστικές περιοχές. Ακόμα πραγματοποιούνται εργασίες όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών. Αυτό είναι το ένα. Είναι δηλαδή τα προγράμματα, έτσι όπως εκπονούνται στα γραφεία, στις Βρυξέλλες και στην ΗΜΕΤΑΠΗ, και έτσι όπως αποφασίζονται να χρηματοδοτηθούν, κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι αν ελέγχει κάποιος πώς τρέχουν αυτά τα προγράμματα, ποιοι τα αναλαμβάνουν να τα τρέξουν, ποιοι είναι οι φορείς δηλαδή που τα αναλαμβάνουν, πώς γίνονται οι απορροφήσεις των κονδυλίων, αν γίνονται και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτή τη δεύτερη πτυχή πάσχουμε. Ας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί αλλιώς πώς να το πεις. Δηλαδή, απ' τη μία είναι όλα αυτά τα ωραία, τα οποία συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει σημασία τι πάμε και τι ψηφίζουμε πίσω από την κάλπη. Προφανώς και συμφωνούμε όλοι. Ευτυχώς που υπάρχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να τρέξουν αυτά. Σε συνεργασία βεβαίως με κρατικά κονδύλια. Αλλά το αν τρέχουν, το πώς τρέχουν και το αν στο μεσοδιάστημα επεμβαίνει η μεγάλη παθογένεια της χώρας που είναι η διαφθορά, η διαπλοκή και η ατιμορρησία, τρίπτυχο είναι αυτά. Αυτό. Εδώ απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι πραγματικότητα. Που με βάση την πραγματικότητα δείχνει ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Σοβαρότατο. Τα λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον αντιδήμαρχο στα Βίλια να βγαίνει και να λέει ότι δεν ανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα, γιατί δεν μπορούσε να συνοηθεί με την δασική υπηρεσία και δεν το έδιναν άδεια η δασική υπηρεσία. Και την ίδια ώρα να ακούμε τα ωραία, τα μεγάλα τα λόγια για τους νανοδορυφόρους και τα προγράμματα αντίνερο. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ωραία. Να πάμε και στο διάλειμμα, να κάνουμε και μια σύνδεση με το ραδιοταξί Παρθενών για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν θα το κάνουμε τώρα κάθε ώρα, το καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε αυτή την 8.30 ώρα μια συνομιλία, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα πια κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θα μπορούσε όμως να κάνουμε μια συνεργασία, αυτό είναι ιδέα τώρα προς την διεύθυνση εδώ του μαγαζιού, να κάνει μια συνεργασία στα νησιά, ας πούμε, στη Μύκονο, να μαθαίνουμε εκεί για την κίνηση στους δρόμους. Δεν θα ήταν καλό. Ή στην Κρήτη, που πάει και ο Πρωθυπουργούλης μας σήμερα διακοπές, φεύγει.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για πάμε λοιπόν τώρα μια βόλτα και στο Ραδιοταξί Παρθενών να μας πούνε πόσο μόνοι πίναμε πίσω στην Αθήνα τον Αύγουστο. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Μόνοι και έρημοι η αλήθεια μόνη είναι. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Κηφισό έτσι εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ναι. Άδειος ο Κηφισός, άδεια η λεωφόρο Αθηνών, λίγες καθυστερήσεις μπρος στην Ελευσίνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγουν μάλλον και οι τελευταίοι.
1: Οι τελευταίοι, μάλιστα. Καλά. Ωραία. Μείναμε πολύ
2: είμαστε
1: μόνοι.
2: Είμαστε εμείς οι τελευταίοι, δεν ξέρω.
1: Ναι. Γενικώς είμαστε οι τελευταίοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθατε και την επιβεβαίωση. Μείναμε μόνοι. Λοιπόν, καλημέρα, Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ για το καλή εκπομπή. Αν αναφέρεστε στο. Εγώ το λέω αντίμερο. Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Πήραν εργολαβία 6 εκατομμύρια και κατέστρεψαν όλους τους θαμνότοπους γύρω από τον Ημιτό. Ναι, αφού βάζουν καινούργια, λέει που δεν. Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τώρα τι να σου πω. Νατάσα, είπαμε ότι η μία πτυχή είναι όλα αυτά τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία, τα προγράμματα, τα όπως εκπονούνται και από τα γραφεία στις Βρυξέλλες και εδώ. Οι άλλοι όμως όταν έρχονται στη χώρα, γιατί υπάρχει και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε υπάρχει το γλυκαντικό, πέφτουμε πάνω στη γνωστή παθογένεια της χώρας. Πολύ κομιλφό το λέω το παθογένεια. Στη γνωστή διαφθορά, διαπλοκή και ατιμορρησία. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Μαρία, καλημέρα. Εσύ ακολουθείς τη συμβουλή του Στραβελάκη από τον μπαλκόνι σου και τη βεράντα του Νέου Κόσμου. Κάνεις διακοπές. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, και μπράβο στον συνάδελφο του και ο Στραβελάκη για την πολύ ωραία ιδέα που έδωσε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε διακοπές και να ξοδεύουμε τώρα χρήματα. Εκεί πηγαίνουν οι ξένοι. Εμείς απλά θα στέλνουμε τα παιδιά μας να κάνουν τα γκαρσόνια στους ξένους και εμείς θα καθόμαστε στις βεράντες να απολαμβάνουμε την ηρεμία και την ησυχία στην Αθήνα. Ανάπτυξη λέγεται αυτό, έτσι. Και μάλιστα φιλελεύθερη είναι ο φιλελεύθερη ανάπτυξη. Εμπνεύσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε, αυτό ψηφίσατε. Ξέρατε πάρα πολύ καλά τι θα σας έκανε. Οπότε, λοιπόν, τι μου λες εδώ τώρα, Τάνια, εσύ, ότι το Σαλούγκα είναι φρικαλέα παραφθορά του οπικού Σαλόνικα. Και αν δεν είσαι 35 ζάρες, ράπερ, άστο, γιατί θα μοιάζει σαν τον κλασικό θείο που κάθεσαι στο τραπέζι με την νεολαία, οπότε το λες. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με το θείο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με ράπερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με οτιδήποτε. Η κεφάλα μου γουστάρει το Σαλούγκα και θα το λέει μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα, Ρούλα. Καλά κάνεις και λες τη σκέψη μας στους πληγέντες. Φυσικά οι άνθρωποι παίρνανε μια από τις μεγαλύτερες στεναχώριες που μπορεί να περάσει κάποιος. Είπαμε τα σπίτια δεν είναι τα ντουβάρια. Τα σπίτια είναι αναμνήσεις, είναι η ζωή μας. Δεν πέφτουν και δεν ξαναγίνονται εύκολα. Λοιπόν, πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Γιάννος και να συνεχίσουμε στις ειδήσεις και στα ό,τι να είναι. Μην τα ξεχνάτε τα ό,τι να είναι.
3: Θα μου

Λοιπόν, το πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Το γνωστό το ξέρετε όλοι. Το έχουμε μάθει από τους Buena Vista Social Club. Εδώ το ακούσαμε σε μια εκτέλεση μέσα από ένα καφενείο. Ακούσατε από πίσω και τους ήχους και τα πιάτα και τα ποτήρια και, και το σούσουρο των ανθρώπων που συζητάνε. Ωραία εκτέλεση, γιατί είναι ωραίο οι άνθρωποι όταν είναι στο καφενείο, κάνουν το socializing και ακούγονται οι ήχοι των ανθρώπων, της ανθρώπινης δραστηριότητας, να πέφτει και ένα τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Θόδωρε. Εσύ λες ότι είναι ένα σχέδιο φτωχοποίησης της χώρας και εμείς συνηθίσαμε το τέρας. Ναι. Καλά τα λες. Και εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο λες. Λοιπόν. Ναι. Κλεοπάτρα, συνεχίζουμε. Καλά κάνεις και εσύ και το θυμίζεις για το Σαλούγκα, ότι λες ότι έχει εβραϊκό ηχόχρωμα. Είναι όντως παράφραση του Σαλόνικα, του Σαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Τώρα το αν έχει κάποια εβραϊκή ρίζα δεν το ξέρω, θα σε γελάσω. Θα το ψάξω όμως και θα το βρω, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα. Αλλά είναι λογικό για μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και για την τεράστια εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι, έτσι, την οποία μακέλεψαν οι Ναζί σε συνεργασία με τους δοσύλλογους, τους δικούς μας εδώ, τους ημεδαπούς. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά η ιστορία δεν διδάσκει. Κλεοπάτρα, ένα από τα πράγματα που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και συνεχίζει να μου κάνει αρνητική εντύπωση. Πιστεύω ότι θα ασχοληθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πως ένας λαός, ο οποίος έχει υποστεί αυτό που έχει υποστεί, τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει συμβεί στον πλανήτη, από τον ναζισμό, από τον φασισμό, που του φόρεσαν ένα κίτρινο άστρο στο πέτο και από εκεί και μετά τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια που δεν μπορεί να υποβληθεί κανένας και δεν έχει υποβληθεί κανένας. Πώς μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών μπορεί ο ίδιος από θύμα να γίνει θήτης και να κάνει τα ίδια σε έναν άλλον λαό, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού επί της γης. Θα πρέπει να ασχοληθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος με το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώς, όπως φαίνεται, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δυστυχώς οι ειδήσεις τις περισσότερες δεν είναι και πολύ καλές. Διαβάζοντας τα ψηλά των ειδήσεων και στα μονόστιλα των εφημερίδων, διάβασα χθες ότι με 11 σχολεία λιγότερα θα ανοίξουν από το Σεπτέμβριο τα σχολεία στα Δωδεκάνησα για τη χρονιά 2026-2027. 11 σχολεία λιγότερα, γιατί η υπογεννητικότητα κλείνει 7 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία. 7 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σε αναστολή λειτουργίας στήθονται 7 δημοτικά σχολεία, όπου ο αριθμός των μαθητών δεν επαρκεί για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, αλλά και 4 νηπιαγωγεία. Με αυτά τα νέα δεδομένα, ο χάρτης των σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων θα είναι συρρυκνωμένος σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ πιο χαρακτηριστική κίνηση, είδηση την οποία μπορείς να πεις, και είναι και ο απόλυτος κριτής το αν τα έργα και οι μέρες της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων και των μνημονίων πέτυχαν ή όχι στη χώρα. Αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι προφανώς να διασώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες, προφανώς να πληρωθούν τα δάνεια τα οποία δώσαν οι Ευρωπαίοι εταίροι για να μην διαλυθεί η χώρα, αλλά το τίμημα που πληρώνει ο ελληνικός λαός και η ίδια η χώρα μερικές φορές μοιάζει χειρότερο από τη διάλυσή της στην οικονομική. Γιατί αν είναι σε βάθος χρόνου να εξαφανιστούμε, να μην υπάρχουμε, τι νόημα έχει? Γιατί αν είναι να μεγαλώσουν οι γενιές, έχουν ήδη μεγαλώσει οι γενιές. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα τα παιδιά της χρεοκοπίας είναι 16 και 17 χρονών. Και δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τη χρεοκοπημένη χώρα. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τα μνημονιακούς νόμους. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τα γλίσκρα εισοδήματα των 900 ευρώ. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τον πληθωρισμό, εκτός από το σφίξε το ζωνάρι, εκτός από το κάνει διακοπές στο μπαλκόνι ή πήγαινε στο βουνό, όπως πολύ σωστά μας θυμίζει τη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη.
άλλη ακροάτρια. Αυτό μάθαινε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ό,τι να είναι

0: μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου, και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30η Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.
1: Εδώ η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά. Πραγματικά. Προσπαθώ να βγάλω κάθε αντιπολιτιστική διάθεση από πάνω μου. Προσπαθώ να σκεφτώ σαν ο πιο ακριβής οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κυβερνήτης της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια και που το σκάνδαλο του ΠΚΠ διωγγώθηκε επί των ημερών του με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές, τον φίλο του τον Μάκη τον υπουργό, τον φίλο του τον Αβγενάκη τον υπουργό, τον άνθρωπό του στην Κρήτη, έτσι, τον πρώην πρόεδρο και υποκατηγορία κύριο Μελά, τον οποίο μάλιστα τον παρουσίαζε με τα βαΐων και κλάδων υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματός του, και όλον αυτό τον εσμό των γαλάζιων παιδιών από το χασάπι, το φραπέ, μέχρι την αγρότησα με τη Φεράρι, την οποία την είχε μάλιστα και σε πόστο στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που έκανε όλα τα παραπάνω, ο ίδιος άνθρωπος που πέταγε αετό, αν δεν το έκανες και εμένα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτός ισχύει, αλλά μένει να αποδειχτεί τι να κάνουμε, πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις, αν δεν το έκανες και εμένα για να υφαρπάξει την ψήφο των αγροτών και των παραγωγών, δίνοντάς τους ευρωπαϊκά κονδύλια, να βγαίνει και να λέει σήμερα ότι δεν μπορεί να είναι άλλο η χώρα δέσμια του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού και των κυκλωμάτων. Και ποια είναι αυτά τα κυκλώματα, αν όχι των γαλάζιων παιδιών, δικά σου δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα τον ελληνικό λαό? Πόσο χάπατα, να το πω έτσι, πιστεύεις ότι είμαστε για να το κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοιον τρόπο? Πραγματικά, παιδιά, εμένα με ξεπερνάει αυτό. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός, παρακαλώ, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ακούστε τον και αυτόν.
2: Ποιο κανάλι και να ανοίξει, όποια εφημερίδα και να διαβάσει, όποιο πολιτικό και να ανοίξει, να ακούσει να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του. Λένε το θαύμα της Ελλάδος.
3: Γιατί φτάσαμε ως εδώ και συζητάμε αυτά σήμερα? Οι πυροσβέστες μας είπαν ότι υπάρχει ένας κύκλος διαχείρισης κρίσεως, ο οποίος είναι πρόληψη, ετοιμότητα, απόκριση, αποκατάσταση. Και είμαστε στο τέταρτο στάδιο. Γιατί δεν σταματήσαμε στο πρώτο? Ποια είναι η πρόληψη η οποία έχει? Γιατί εδώ ακούμε κάθε μέρα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την ίδια καραμέλα. Mega fires. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ισπανία. Κοιτάξτε τι γίνεται σε άλλες χώρες Ευρώπης. Εκείνος που του κάει και το σπίτι δεν τον νοιάζει τι γίνεται στην Ισπανία. Κοιτάξτε, τον νοιάζει τι γίνεται εδώ.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θα πρέπει ψύχρεμα, με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή την ταλαιπωρία και είδαν να χάνονται οι περιουσίες τους, θα πρέπει να κάνουμε μια ψύχρεμη και ρεαλιστική αποτύπωση των γεγονότων.
2: Το success story στην Ελλάδα, της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό?
4: Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι πλέον στη χώρα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε πολύ κοντή μνήμη, υπάρχουν δύο μεγάλες κατακτήσεις. Κατάκτηση πρώτη, ότι τα ζητήματα γύρω από την κλιματική κρίση δεν τα βλέπουμε μεμονωμένα και αποσπασμητικά, αλλά πλέον υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ποιο είναι αυτό?
2: Όλη μέρα βρίζουν τον Ερντογάν πώς κατάφερε ο Μητσοτάκη να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχαία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την ΝΑΤΟ, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα.
4: Είναι η πρόληψη, η αντιμετώπιση στο πεδίο και φυσικά.

0: Η αποκατάσταση.
1: Υπήρχε πρόληψη, δηλαδή.
0: Είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι.
1: Υπήρχε πρόληψη.
0: Θα σου ολοκληρώσω, αν μου επιτρέψετε.
1: Παρακαλώ.
0: Προφανώς και υπάρχει πρόληψη. Ακούγεται ότι κάηκαν 100.000 στρέμματα. Αν δεν είχαμε αυτά τα μέσα και αυτά τα εργαλεία, δεν ξέρουμε πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαν καεί.
2: Και εδώ λέμε να βρίσκουμε στον άλλον. Έμπα. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
3: Λοιπόν, ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Και από το δεν μπορεί η χώρα να είναι δέσμια τη διαφθορά των κυκλωμάτων και τη αναξιοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Πήγαμε στον. Καλά, αφήνω τα εμβόλυμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα, τα ξέρετε. Είναι γνωστό ο άνθρωπο. Είναι τόσο η αμετροέπεια και οι μπαρούφε που κατεβάζει που έχει εξασφαλίσει ασυλία πλέον, δεν του δίνει κανένα σημασία. Απλά τα αφήνουν και πέφτουν στο δημόσιο διάλογο. Ακούσαμε τον κύριο Κατσαφάδο εδώ να μα λέει το φοβερό επιχείρημα ότι μπορεί να κάηκαν 130.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική. Αλλά αν δεν είχαμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει. Πού ξέρετε εσείς πόσα θα είχαν καεί? Μπορεί να είχαν καεί 500.000 στρέμματα. Οπότε μπορείτε να μας χειροκροτάτε για τα υπόλοιπα 370.000 στρέμματα τα οποία δεν καταστράφηκαν με βάση την λογική τους. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Πώς βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός, προχθές το είπε, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός και κίνδυνος για τον πλανήτη είναι ο κομμουνισμός. Δεν ήταν ούτε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ούτε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ούτε η 11η Ιουλίου. Έτσι είπε. Είναι ο κομμουνισμός. Πώς λοιπόν βγαίνει και λέει αυτές τις μπαρούφες ο πλανητάρχης? Έτσι βγαίνει και ο κύριος Κατσαφάδος, έτσι βγαίνει και ο κύριος Άδωνης και ο κύριος Κυρανάκης και λένε τις μεγαλύτερες μπαρούφες παγκοσμίως σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά αν θέλετε να το ψιλοαναλύσουμε και λίγο, πάντοτε αυτή ήταν η τοξική λαϊκιστική ακροδεξιά. Όσο και σας φαίνεται ο συσχετισμός ακραίος, πάντοτε αυτή ήταν. Έτσι ήταν. Δεν αλλάζει κάτι. Μπορεί να λένε τις μεγαλύτερες μπαρούφες χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και να τους δίνει βεβαίως και το σύστημα με το ανάλογο αντίτιμο το βήμα για να τα λένε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Είναι ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, πλέον μετά το σύντομο πέρασμά του από το μεταφορών, να μας λέει και αυτός για τις καινοτομίες τα τρία τελευταία χρόνια. Για πάμε να τα ακούσουμε.
4: Κάναμε τις πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες ενός συστήματος το οποίο με τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζει μικρές αιστείες καπνού στα δάση. Αυτό έγινε την Πέμπτη το πρωί, παρουσία της πυροσβεστικής και προφανώς και του Υπουργού, του κ. Κικίλια. Δοκιμάζουμε λοιπόν τεχνολογίες, οι οποίες με μικροκάμερες πάνω σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, για να έχουν ρεύμα και για να μπορούν να έχουν μια καλή οπτική γωνία με ύψος σε δάση, θα εντοπίζουν στην αρχή τους μικρές αιστείες καπνού, αυτόματα, χωρίς ανθρώπινο μάτι, και θα στέλνουν μια ειδοποίηση με γεωεντοπισμό, με ένα location, στον κοντινότερο πυροσβεστικό σταθμό ή στο κοντινότερο όχημα. Αυτό το αποφασίσει η πυροσβεστική. Έτσι θα μπορούμε γρήγορα να σβήνουμε μικρές αιστείες πυρκαγιάς πριν επεκταθούν. Άρα και τη φωτιά να προλαβαίνεις νωρίς και τον εμπριστή να μπορείς να τον συλλάβεις.
0: Μανά.
3: Καταλάβατε. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε ακριβώς αυτά. Ήταν υπουργός ο κ. Κικίλιας. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε αυτά. Τα συστήματα γεωεντοπισμού και τα location που λέει, και το στίγμα δηλαδή. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε αυτά. Να ρωτήσω τώρα και τι γίνανε όλα αυτά, αγαπητέ μου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία, δίνει σε 45 χιλιόμετρα και έφτασε στη Δυτική Αττική και κόντεψε να φτάσει στα Μέγαρα στην Πελοπόννησο. Τι συμβαίνει με το location και δεν λειτουργήσε? Γι' αυτό σας λέω, λένε τις μεγαλύτερες παπάντζες. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το λένε είναι ότι έχουν εμποτιστεί, έχει περάσει το DNA τους η μηντιακή ασυλία την οποία διαθέτουν, γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα πεταχτεί κάποιος συνάδελφος πάνω να πει τι μπαρούφες είναι αυτές που λες, τι παπάντζες είναι αυτές που λες. Έλα να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Τόσα πήρατε, τόσα ήταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτά τα προγράμματα. Πείτε τα όπως θέλετε, βάλτε ό,τι ονομασία θέλετε εκεί, φαντεζή ωραία, για να πουλάει και στον κόσμο. Αλλά πάμε να δούμε τα στοιχεία, πόσα έχετε εξοδέψει, ποια είναι η απορροφητικότητά τους. Εδώ σε όλους τους δείκτες δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες απεντάξεις πολύ κρίσιμων προγραμμάτων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης, καθυστερήσεις, διαφθορά, διαπλοκή, χρήματα που πήγανε σε ημέτερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά επειδή κανένας δεν πρόκειται να το πει αυτό και κανένας δεν το κάνει, ενώ στο μηντιακό τοπίο, και επειδή το κάνουν επί σειρά ετών ανενόχλητα, και επειδή έχει πιάσει, γιατί λέγε, κάτι θα μείνει. Όταν το σύστημα όλο κανοναρχεί, από τη μία πλευρά αυτοί να έχουν το βήμα και ελεύθερο να λένε ό,τι παπάντζα θέλουν, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως το άπαντο πλανήτη, και την άλλη ώρα όποιος τολμήσει να βρεθεί αντίπαλος με το κυρίαρχο σύστημα ή με τον αγαπημένο μας Κυριάκο, τον περνάνε γενές 14. Αυτή η ασυλία που απολαμβάνουν το σύστημα τους έχει δημιουργήσει και μία, τους έχει κάνει δεύτερη φύση. Του να βγαίνουν και να λένε, να μην προσέχουν τι λένε και να μην να τους νοιάζει το πόσο παπάντζα είναι αυτό που λένε και ότι δεν έχει κανένα πάτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Όσο δεν συμφωνεί μαζί μας η αλήθεια, τόσο χειρότερο για την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να μας βάλει ο Γιάννος ένα τραγούδι, να πάμε στα σήματα, στο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε μαζί. Βλέπω τα πλοία φεύγουν από τον Πειραιά. Βαλίτσα, σύννεφ. Να είναι καλά ο κόσμος να πηγαίνει τις διακοπούλες του όπου πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και καταδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος Τελίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, το σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες σε πληγήσεις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής συναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, προχωράει η συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, καθώς και η οργανωτική ανασυγκρότηση με νέο οργανωτικό γραφείο, περιοδίες τελεχών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζά. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες με αναφορά στη συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους και τις επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας την κατάθεση ερώτησης για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιος θα αναλάβει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου όπως την Κάσο του 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνηση του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΙΟΠΑ και Πέτρων, ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν στην οδό σταδίου του 2010. Ήδη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα από τη Βρετανία και κρατήθηκε στη Γαδά. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία και στη συνέχεια στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατός του 90χρονου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την πλατφόρμα σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημεί λήγουν σε 5 και 6. Διεθνής επικαιρότητα. Νομοσχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του ορμούς πλοίων που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Με βάση το σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τα στενά έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις. Η κίνηση μπορεί να επηρεάσει και χώρες του κόλπου, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους περνά από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League και καλείται να κάνει την ανατροπή την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της UEFA.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: had often done before. My neighbor from next door, one fine summer's day, went out to see the shops and walk about. And as he found it hot, poor fellow, he took with him his green umbrella. When it would noise a little wag, came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys.
1: Επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και την ενημέρωσή σας για ό,τι συμβαίνει στην Ημέδαπη και στην Αλλοδαπή. Παρακαλώ, 7 λεπτά μετά τις 9. Στο κόκκινο είστε, 105 και 5. Και παρακολουθείτε την ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα 8 με 9, εκτός από τον Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Οπότε είμαστε 8 με 10. Μέχρι τις 20 Αυγούστου θα τα λέμε 8 με 10 κάθε πρωί. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και συνεχίζουμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι. Το τραγούδι που κλείσαμε, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί και βάσει τον νόμο πρέπει να υπάρχει σήμανση, αλλά δεν υπάρχει στα περισσότερα από αυτά. AI ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. AI είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, παρακαλώ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτό. Για πάμε να μπούμε με τραγούδι και τα λέμε μετά. Bugün adım geçti, durdum, acımadı.

0: Ναι, όντως. Ήταν τραγούδια Eurovision. Δίκιο έχεις, Κέντη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας. Άλλον υπουργούλη έχουμε τώρα, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπασταργίου. Ακούστε και αυτόν τι έλεγε, παρακαλώ, για τους νανοδορυφόρους και όλα αυτά τα ωραία. Όπως ακούσαμε πριν τον κύριο Κυρανάκη, όπως ακούσαμε πιο πριν και τον κύριο Κατσαφάδο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Συζητήσαμε για την εκτόξευση που βλέπουμε πίσω μας άλλων 4 θερμικών δορυφόρων. Είναι πλέον επιχειρησιακοί και πλέον, αν θέλετε, κατάλληλοι για την περίοδο που
2: αυτή
1: περιμένουμε.
2: Αυτοί οι δορυφόροι τι κάνουν ακριβώς?
1: Στην ουσία, επειδή ακριβώς μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορές θερμοκρασίας, είναι πάρα πολύ καλοί και γι' αυτό κυρίως χρησιμοποιούνται, προκειμένου να υποστηρίξουμε το έργο της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, να ανιχνεύσουν έγκαιρα δυσπρόσθετες πυρκαγιές.
3: Δηλαδή, με αυτά τα σήματα από τους δορυφόρους λειτουργούν όλη η πυρασφάλεια λειτουργεί.
1: Στην ουσία μπορούν να ανιχνεύσουν θερμικές αιστείες, πυρκαγιές.
3: Θα παρακολουθούμε το διάστημα της φωτιάς.
2: Πολύ πιο νωρίς δηλαδή από το να εξελιχθεί η πυρκαγιά. Δηλαδή εντοπίζουν τη διαφορά.
1: Και ειδικά σε δυσπρόστα σημεία. Δηλαδή μια πυρκαγιά που είναι δίπλα σε έναν οικισμό, πιθανώς κάποιος κάτοικος να τη δει, αλλά είχαμε πυρκαγιές σε εθνικούς δρυμούς, εκεί που δεν ήταν εύκολο κάποιο ανθρώπινο μάτι να εντοπίσει.
3: Και πώς κανάρτε τα βουνά μας αυτό?
1: Στην ουσία, ναι, οι θερμικές κάμερες μπορούν να κάνουν αυτό και το κάνουν μέρα νύχτα. Και εμείς διαθέτουμε 4 πλέον δικούς μας, αλλά είμαστε μέλος μιας μεγάλης ομάδας τέτοιων δορυφόρων. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος από τους δικούς μας δορυφόρους δεν περνάει εκείνη την ώρα, είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιος από τους υπόλοιπους 17.
3: Καμιά χώρα το έχει κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Το έχει κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι...
0: Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Αυτά λέγονταν πριν την καταστροφική πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Για τους νοδορυφόρους, για το πώς μπορούμε να βλέπουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της και πώς τα διαχειριζόμαστε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όλα αυτά τα ωραία τα οποία διαφήμιζαν στην τηλεόραση. Νομίζω ότι το μόνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι η πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού όταν βγήκε Πρωθυπουργός, όταν εξελέγει, όταν βγήκε το 19 στην πρώτη ΔΕΘ της πρωθυπουργικής του καριέρας, όταν είπε εν τη ρήμη του λόγου ότι με ενδιαφέρει πολύ, με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τότε το είχαμε αντιληφθεί όλοι οι υπόλοιποι ως μια γκάφα, ένα λάθος, ένα πρωθυπουργικό λάθος. Δεν ήταν καθόλου γκάφα, ήταν ακριβώς η αλήθεια την οποία μας την είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να καταλάβουμε ότι πραγματικά εννοούσε αυτό το οποίο είπε. Και για να μην σχολιάσω εγώ τώρα όλα αυτά τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία, τους νανοδορυφόρους κτλ., πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ξεραϊστικού Συλλόγου Οικιστών στο Πόρτο Γερμανό, τον κύριο Γιάννη Γκιόκ. Για πάμε.
4: 3,5 ώρα δώσαν την τελευταία εκένωση. Οι πυροσβέστες φύγανε πρώτοι. Τα οχήματα της πυροσβεστικής παρατάχθηκαν το ένα πίσω από το άλλο και φύγανε πιο γρήγορα από τους κατοίκους. Ελάχιστη βοήθεια. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερα σπίτια από αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή που έγινε. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Επίσης, όταν ζητάγαμε βοήθεια να μαζέψουμε φωτιές, λέγαμε εμείς τα βυσμένα και τις αναζωπηρώσεις δεν έχουμε εντολή να μην τα σβήνουμε. Δεν ήρθαν να ρίξουν ένα κουβά νερό. Δηλαδή, κάποιο σπίτι το οποίο δεν είχε καεί, απλά είχε σβηστεί η φωτιά απ' έξω και ξαναέπαιρναν τα δέντρα, είχαν εντολή να μην ρίχνουν νερό, γιατί αυτό ήταν αναζωπήρωση και δεν έχουν αυτή την εντολή. Αεροπλάνα δεν υπήρχαν, παρακαλάγαμε για αεροπλάνα, για ελικόπτερα, για οτιδήποτε, δεν ερχόταν τίποτα. Μέχρι και χθες που έφυγε η πλευρά του Σκλαβούνου, ένα κομμάτι του βουνού που χυμαίνει εκεί πέρα, έζησε μόνο του. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερα σπίτια από αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή που έγινε. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Η προσωπική μου άποψη που έχω γυρίσει το πρώτο γερμανό μέτρο προς μέτρο, είναι το 60% είναι κατσραμένο.
5: Κατοικούμε εδώ πέρα από το 94. Έχουμε περάσει πολλές φωτιές εδώ πέρα, αλλά αυτό το χάλι δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μας εγκαταλείψαν εντελώς. Δεν μας δώσανε το παραμικρό.
0: Αυτό. Από τη μία τα όμορφα, τα ωραία, τα λόγια, τα μεγάλα, τα παχιά για τους νανοδορυφόρους, από την άλλη η πραγματικότητα. Έτσι όπως την έζησαν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμανό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε αρκετά ηχητικά. Σε αυτό που θα ακούσατε τώρα είναι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών, έτσι, σε προεκλογική περίοδο. Ακούστε τι λέει για την προεκλογική περίοδο ο κύριος Θεοχάρης. Θα ακούσετε και τον Δημήτρη Κούβελα. Τούτος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από πού αλλού, από τη Θεσσαλονίκη, γιος του Σωτήρη Κούβελα, γιατί οι συμπατριώτες μου εκεί στη Σαλούγκα δεν τους έφτανε που είχαν τον μπαμπά, έτσι, επί σειρά τον δήμαρχο, τον περίφημο δήμαρχο που θα έφτιαχνε το μετρό της πόλης και άνοιξε την τρύπα στην πάνω είσοδο της ΔΕΘ, βάζοντας από πάνω μετρό Θεσσαλονίκης, χρηματοδότηση FM 100 και TV 100. Η χρηματοδότηση θα ήταν από το τηλεοπτικό κανάλι του Δήμου. Για τέτοιες παπάντζες μιλάμε, πουλούσαν οι άνθρωποι. Και αυτόν τον είχαν δήμαρχο επί σειρά ετών εκεί, συμπατριώτες μου. Και τώρα βγάλανε και το γιο του. Μην χαθεί το κελεπούρι, έτσι, μην σταματήσει το σόι να τρέφεται από τους πολίτες. Αλλά τι να σας πω τώρα, οι πολίτες τους βγάζουν. Οπότε, okay, δεν έχω να πω κάτι. Για ακούστε τον κύριο Θεοχάρη και τον κύριο Δημήτρη Κούβελα.
6: Καλός ή κακός, το παρακολουθούμε και στα στοιχεία. Όταν είναι το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, για κάποιο λόγο έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών. Ένα. Δύο.
7: Το αποδίδεται. Συγγνώμη, αυτό που λέτε είναι σημαντικό.
6: Είναι στατιστικά παρακολουθούμε. Δηλαδή, δεν το αποδίδω πουθενά. Απλώς
7: στην προεκλογική περίοδο.
6: Εγώ ξέρω ότι αυτό το βλέπουμε συνήθως. Δύο. Είχαμε αυξημένη βλάστηση, γιατί είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις την άνοιξη και το χειμώνα. Και αυτό επίσης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα.
8: Αντιμετώπιση κόντρα σε καιρικά φαινόμενα τα οποία ανατρέπουν πολλές φορές τους σχεδιασμούς ή αν θέλετε αυτό που προβλέπεται τον οδηγό επιχειρησιακής δράσης. Και αναφέρομαι βέβαια στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν και στην Εύβοια αλλά και στην Αττική το προηγούμενο διάστημα.
6: Όταν είναι το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, για κάποιο λόγο έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών. Αυξημένη βλάστηση, γιατί είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις την άνοιξη και το χειμώνα.
8: Και αναφέρομαι βέβαια στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν.
0: Λοιπόν, να το πάλι ο στρατηγός άνεμος και αυτός ο έτερος, όχι ο Ιος Κούβελα. Ο κύριος Θεοχάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε υφυπουργό εξωτερικών. Να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας και τις διεθνείς μας σχέσεις. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, στο ηχητικό που ακούσαμε, ισχυρίστηκε, άφησε το υπονοούμενο, καραμπινά το υπονοούμενο, ότι κάποιοι βάζουν τις πυρκαγιές επίτηδες σε προεκλογική περίοδο για να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Και αυτό στο υπουργιλίκι. Αυτό είπε. Δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά το λες όμως. Το λες. Προεκλογικά. Πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτά λένε στον δημόσιο διάλογο. Αυτά ακούγονται. Και δεν τους λέει κανένας τίποτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, ωραία. Αυτή είναι η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Συνεχίζουμε.

0: Ναι, Σταύρο, ωραίοι δεν λες τίποτε. Η Google. Και δεν είναι Google μόνο, έτσι, είναι Google Bordello. Η πλήρης ονομασία του συγκροτήματος αυτού του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά τα βιολιά τους, το ακορντεόν τους. Αλλά και οι θεατρικές τους εμφανίσεις, δεν ξέρω αν κάποιος έτυχε να το παρακολουθήσει πολύ περισσότερο ζωντανά ή να δει τέλος πάντων στο διαδίκτυο. Αλλά και η μουσική τους είναι εξαιρετική. Αυτό το γνωστό μείγμα της μουσικής από τον Ρωμά και της Ανατολικής Ευρώπης με punk rock στοιχεία. Μια που το είπες, Σταύρο, ο ιδρυτής τους είναι ουκρανικής καταγωγής. Εντάξει, και είναι προφανές ότι το όνομα είναι από τον Νικολάη Γκόγκολ. Τώρα για τον Μπορντέλο. Θέλετε την ετυμολογία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε λίγο να μοιραστώ μαζί σας μια ειδεσούλα. Και αυτή στα ψηλά περνάει. Η κυβέρνησή μας κατέθεσε αίτημα για την επέκταση του Υπουργείου, για την ακρίβεια, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, παρακαλώ, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας για την ακρίβεια, και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Το σχετικό ρεπορτάζ το διαβάζω τώρα από την ημερησία, από το ημερησία.gr. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το ΥΠΕΘΟ, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως το 0,6% εξορευτικά έως το 2028. Πίσω από αυτό βεβαίως αν ανοιχνεύει, ψάξτε να βρείτε το τι υπάρχει πίσω από την είδηση. Προφανώς τα κονδύλια αυτά τα οποία θα είναι από την ΜΕΔΑΠΗ, θα είναι κρατικά κονδύλια, έχουν να κάνουν με προγράμματα τα οποία προφανώς μείνανε πίσω, δεν εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν ξέρω γιατί, μένει να δούμε γιατί. Να ξέρετε πάντως ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι μια δυνατότητα που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, γιατί ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη ρήτρα διαφυγής και που την κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης? Γιατί το σύνολο περίπου αυτού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κρατικά κονδύλια ξαναλέω, θα πάει, αφορά την ενέργεια, έτσι. Και λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι αφορά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι γεμίσαμε την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και δεν προβλέψαμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα που παράγεται στις ώρες αιχμής, το μεσημέρι που έχουμε πολύ ηλιοφάνεια, ή τον Αύγουστο που έχουμε μελτέμνια. Από τον Ιούλη μέχρι τον Αύγουστο που έχουμε μελτέμνια. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Η μία εξήγηση είναι από ευλεψία. Η δεύτερη εξήγηση είναι το κάναμε επίτηδες για να πουσάρουμε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα 4-5 οικονομικών ισχυρών της ελίτ της χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της διανομής και παραγωγής ενέργειας. Έτσι, διότι οι κανόνες του χρηματιστηρίου, έτσι κι αλλιώς, λένε ότι στο χρηματιστήριο ενέργειας, οι κανόνες του κ. Χατζηδάκη, η τιμή της μεταγραφής εξαρτάται από το ακριβότερο καύσιμο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το αμερικανικό LNG. Οπότε, και να κάναμε μπαταρίες και να κάναμε σταθμούς αποθήκευσης, το ρεύμα, το πάυτινο ρεύμα από τη ΣΑΠΕ, απλά θα τιμολογούνταν πανάκριβα και θα βγάζανε τεράστια υπερκέρδη συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα ερχόμαστε, αφού δεν το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, ερχόμαστε να το χρηματοδοτήσουμε από ελληνικούς πόρους. Από κρατικούς πόρους. Το συγκεκριμένο. Αυτά. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά και στα μηνύματά σας, είναι πολλά. Πλησιάζουν οι διακοπές, λέει η Εύη. Οργανωμένο κάμπινγκ στην ώρα, ρομαντικό, διαφορετικό και κυρίως είχε από δέντρα τζιτζίκια. Άμα είσαι σε οργανωμένο κάμπινγκ και ακούς δέντρα και τζιτζίκια, καλό είναι. Μην ακούς τα ηχεία από τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα και δίπλα στα σκηνές. Εγώ βρέθηκα μια φορά στη Χαλκιδική σε ένα τέτοιο. Είχε καμιά δεκαριά αυτοκίνητα. Ο ένας άκουγε κλαρίνα, ο άλλος άκουγε ραπ, ο άλλος άκουγε σκυλάδικα, ο τέταρτος άκουγε. Δηλαδή, κάποια στιγμή δηλαδή. Ναι. Εντάξει, τώρα γκρινιάζω, δεν πειράζει. Όντως, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ μας λέει για το περίφημο έργο με το καλώδιο. Τα έχουμε πει, Κωνσταντίνο μου, 100.000 φορές αυτά. Μαλλιά έχουμε βγάλει. Έχει βγάλει η γλώσσα μας. Ο Σταύρος μας λέει για τους Γκόγκολ ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ναι, εγώ δεν το ήξερα, με έπιασα διάβαστο αυτό. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και άλλοι που τους έχετε απολαύσει. Εδώ τι μου λες, ότι η ομάδα αλήθειας έχει φακελώσει όχι μόνο τους αριστερούς, αλλά όλους τους Έλληνες. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Και τι εννοείς έχουν φακελώσει. Δεν χρειάζεται και να μας φακελώσουν, δηλαδή όσους, τέλος πάντων. Ας πάρουμε τώρα, συγχωρέστε την αυτοαναφορικότητα, ας πάρουμε τους δημοσιογράφους, δηλαδή που, okay, που πολλοί από εμάς έχουν ασχοληθεί και με την ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν χρειάζεται να μας φακελώσει κάποιος, μας ξέρουν, έτσι, το καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κρυφτούμε, κάπου πρέπει να δημοσιοποιήσουμε τη δουλειά μας, οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει και ξέρει. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν κι αυτοί. Α, μπείτε κάτω από αναρτήσεις να δείτε τι γίνεται. Με την ομάδα αλήθειας. Από την Καλαμαριά. Γεια σου Στέφανε, χαιρετίσματα στην Καλαμαριά. Λοιπόν, η αγαπημένη μου δεν είναι αγαπημένη μου.
1: '91 και 4. Στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
1: '91 και 4

0: Αυτό λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και το, τα, κάνουμε μια βόλτα στα τελευταία ό,τι να είναι της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ του Star για το περίφημο αυτό πρόγραμμα του Αντί Νερό, όπως το λέω εγώ. Σας είπαμε, θέλετε κάτι το ιταλικό εσείς, Αντί Νερό. Είναι γραμμένο και γκρίγκλις, δεν το γράφουμε ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Κι όμως, στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές είχαν πέσει πολλά χρήματα για την πρόληψη και την προστασία, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Μιλάμε για χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας διατέθηκαν στους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είναι εδώ στο στούντιο Διευθυντής Σύνταξης του ΣΤΑΡ, ο Ηλίας Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, Ηλία. Για να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα και να δούμε εάν έπιασαν τόπο αυτά τα χρήματα.
2: Να δούμε τα γεγονότα, για να μην κάνουμε εμείς αυθαίρετες κρίσεις. Τα γεγονότα λένε ότι και οι τρεις δήμοι που είχαν μέγα πυρκαγιές, όπως τις ονομάζουμε, έχουν κάνει έργα με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος Μεγαρέων έχει πάρει 19 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά. Ο Δήμος Μάνδρας, Ιδηλίας, ο Κυθερώνας δηλαδή, για να μιλάμε πιο σωστά, 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Δήμος Θηβαίων, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά του Αγίου Βασιλείου, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. 1.600.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Άκουσα πριν τον Άρη Νάμπο να λέει ότι από όποιο σπίτι στο Πόρτο Γερμενό πέρασε η φωτιά, είναι ή κόκκινο ή κίτρινο. Mm. Κίτρινο σημαίνει ότι κατοικείται μετά από επισκευή. Δεν ξέρω πόσο χειρότερα θα ήταν λοιπόν τα πράγματα αν δεν είχαν πέσει αυτά τα λεφτά.
0: Μανά. Ναι. Δεν ξέρεις και ούτε πρόκειται να το μάθεις ποτέ. Οπότε δεν είναι επιχείρημα αυτό. Το πόσο χειρότερα θα ήταν. Πώς να το ξέρουμε. Είναι σαν το επιχείρημα που ακούσαμε πριν. Στο ηχητικό. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν του κυρίου Κατσαφάδου. Ότι αν μπορεί να κάηκαν 130.000 τρέματα, αλλά αν δεν είχαμε κάνει τις παρεμβάσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε τώρα και ακούμε τα ηχητικά, μπορεί να είχαν κάνει 500.000 τρέματα. Οπότε κακώς μας κατηγορείται για 130.000 τρέματα, θα πρέπει να μας δίνετε τα εύσημα για τα υπόλοιπα 370.000 τα οποία δεν κάηκαν. Είναι μια υπόθεση εργασίας. Αλλά δουλίτσα δεν γίνεται με υποθέσεις εργασίας. Η δουλίτσα γίνεται με στοιχεία συγκεκριμένα. Και εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πέρα από τα όμορφα τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία προγράμματα, τα επιδοτούμενα προγράμματα από του κρατικού πόρου ή από ευρωπαϊκού πόρου, εδώ είχαμε μια φωτιά που συνέβη στη Βιωτία και συνέβη σε ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Το οποίο είχε ξανασυμβεί πριν από ένα μήνα, που σημαίνει ότι κανένα δεν έλεγξε τι εγκαταστάσει του. Η φωτιά αυτή ξέφυγε. Είχε πάρα πολύ αέρα, ξέφυγε, δίνει σε 45 ολόκληρα χιλιόμετρα και έφτασε στη Δυτική Αττική, κατέκαψε τη μισή και παραπάνω Δυτική Αττική και κόντεψε να φτάσει στα Μέγαρα και θα πήγαινε και στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι τα στοιχεία. Το 40% των σπιτιών που ελέγχθησαν στο Πόρτο Γερμενό κρύφηκε κόκκινο, δηλαδή καταδαφιστέο και αντεπάλει από την αρχή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε. Σχεδόν 400.000 τρέματα δάσους κάηκαν τα τελευταία 7-8 χρόνια στην Αθήνα, στην Αττική, από περιαστικά πολύτιμα δάση, και πάνω από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 8-9 χρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία και τα στοιχεία είναι ανδεφισβήτητα. Αν τα στοιχεία αυτά συνιστούν επιτυχία ή αποτυχία, ας το κρίνει ο κόσμος. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η δικιά μας δουλειά είναι να παραθέτουμε τα στοιχεία. Αλλά να τα παραθέτουμε όμως. Όχι να τα κρύβουμε. Έτσι. Λοιπόν. Για τον Κούβελα. Καλά κάνεις και το λες, Μαρία, ότι ως υπουργός πολιτισμού είχε απαξιώσει σχεδία τους ποιητές. Η κουβέντα για τον Κούβελα έγινε γιατί βάλαμε ένα ηχητικό που ήταν ο γιος του, ο οποίος είναι βουλευτής. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους όσοι το γνωρίζετε, στη Θεσσαλονίκη φυσικά από άλλο. Λοιπόν. Πολλά έχει κάνει ο κ. Κούβελας. Βέβαια δεν έχει καταδικαστεί με κάτι από αυτά. Έχει πάει στα δικαστήρια. Αλλά καθώθηκε. Λοιπόν. Για να δω και ένα νούμερο και καινούριο μήνυμα. Για την αποθήκευση. Γιατί και ο Σπύρος γράφει κάτι για την αποθήκευση της ενέργειας. Ναι, ρε Σπύρο, δεν είπε κανείς ότι οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ τις αποθηκεύουμε τώρα και τις χρησιμοποιούμε μετά από ένα μήνα. Κανένας δεν λέει αυτό, αλλά ξέρεις τι κάνει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγει παραπάνω ρεύμα από όσο χρειάζεται. Εξάγει το ρεύμα αυτό σε χώρες όπως η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έχουν φτιάξει δίκτυα με μπαταρίες, άνω του 80% μπορούν να αποθηκεύσουν. Το εξάγει το ρεύμα το μεσημέρι, και επειδή το βράδυ στις 8-9 το βράδυ Σταματούν οι ΑΠΕ να παράγουν. Εμείς όμως ανάβουμε τα air condition και χρειαζόμαστε ρεύμα. Ξαναεισάγουμε το ρεύμα που εξάγουμε το μεσημέρι, με το ανάλογο αντίτιμο δηλαδή, πληρώνοντας και το κατητή στους Βούλγαρους, γιατί δεν θα κάνουν τζάμπα τη δουλειά. Ο τζάμπας πέθανε. Λέμε λοιπόν ότι αν είχε προβλέψει ο νομοθέτης να κάνει παράλληλα και μπαταρίες, θα μπορούσαμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα για 4-5 ώρες που παράγεται το μεσημέρι, να το χρησιμοποιήσουμε το απόγευμα, το βράδυ, χωρίς να πληρώνουμε τα βατζιλίκια, όχι μόνο στους Βούλγαρους, τα μεγαλύτερα τα βατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, πληρώνονται στους ημεδαπούς χρυσοκάνθαρους παραγωγής και διανομής ενέργειας. Όλο αυτό το κύκλωμα που εμπλέκεται. Και από κάθε μεταγαβατόρα, ανάλογα το ταξιδάκι που κάνει μέχρι να φτάσει στην πρίζα μας, ο καθένας παίρνει και το υπερκέρδος του. Για κάντε ένα κόπο και δείτε, μπείτε να δείτε τι κέρδη μιλάμε, για τι κέρδη μιλάμε. Αυτό, γι' αυτό λέμε, Σπύρο. Δεν είπε κανείς ότι μπαταρίες. Θα το αποθηκεύουμε τώρα και το χρησιμοποιούμε μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, και η Νάγια εδώ λέει, δεν γίνεται καμιά συζήτηση για τους κινδύνους που ολοχεύονται από το μέγεθος των εγκαταστάσεων όσο και από τη χώρα αστοχίες για τη λειτουργία τους. Ναι, να σου πω κάποια Νάγια. Προφανώς και πρέπει να γίνεται συζήτηση. Για την ακρίβεια δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση. Πρέπει να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Με θρησκευτική ευλάβεια. Αλλά δεν υπάρχει καμία ενέργεια στον πλανήτη χωρίς αντίδραση. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι από κάθε δραστηριότητά μας. Τίποτα, απολύτως. Είναι κανόνας της ζωής αυτός. Κάθε δύναμη φέρνει και αντίδραση. Οπότε, ο μόνος τρόπος για να μην κάνουμε τίποτα είναι να γίνουμε στυλίτες. Να ανέβουμε πάνω σε ένα στήλο, να καθόμαστε εκεί και να είμαστε ζεν. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις. Δεν είναι πανάκι η αποθήκευση. Κανείς δεν είπε ότι είναι πανάκι. Είναι όμως αυτονόητο βήμα όταν θες να κάνεις ένα πέρασμα στις ΑΠΕ, επειδή η ΑΠΕ δεν είναι όπως είναι το λιγνίτης που ρίχνεις μέσα το λιγνίτη και παράγεις ρεύμα. Οπότε ελέγχεις εσύ τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος. Θες πολύ, βάζεις πολύ, θες λίγο, βάζεις λίγο. Η ΑΠΕ είναι, εξαρτώνται από τον άνεμο και από την ηλιοφάνεια. Οπότε είναι λογικό ότι το μεσημέρι που έχει υψηλή ηλιοφάνεια θα παράγεις περισσότερο ρεύμα. Και θα έπρεπε να είναι απολύτως λογικό να έχεις τη δυνατότητα να το αποθηκεύεις ώστε το βράδυ που θα πέσει η δυνατότητα παραγωγής να μπορείς από τις μπαταρίες να πάρεις το παραπάνω ρεύμα που χρειάζεσαι. Επίσης είναι απολύτως λογικό ή θα έπρεπε να ήταν απολύτως λογικό, επειδή το ρεύμα που παράγεται από τις ΑΠΕ είναι πάμφθινο, θα έπρεπε αυτό το πάμφθινο να περάσει στην πρίζα, στους λογαριασμούς των πολιτών. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Γεμίσαμε τη χώρα ΑΠΕ με δικαιολογία, αιτιολογία, λογική, λογικότατη, να περάσουμε σε ήπιες μορφές, περιβαλλοντικά εννοώ ήπιες μορφές ενέργειας, και να φύγουμε από τους υδρογονάνθρακες, που έχουν και μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική αστάθεια, το καταλαβαίνετε, τα δίκτυά τους. Αλλά το λογαριασμό στους πολίτες όχι μόνο δεν το μειώσαμε, αλλά τον αυξήσαμε. Για να παράγουν υπερκέρδη κάποιοι ενδιάμεσα. Αυτό λέμε. Αυτά λέμε. Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει ότι στην επιστημονική κοινότητα έχουν γίνει πολλές προτάσεις, αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Δεν γνωρίζουμε το λόγο, ούτε εμείς δεν γνωρίζουμε το λόγο. Ενώ είμαι δημοσιογράφη. Δεν γνωρίζουμε το λόγο. Τι να σου πω. Απλά τα λέμε.

0: Πόνια παραβατική συμπεριφορά πρέπει να ελέγχεται. Και παραβατική συμπεριφορά για σας είναι η συνδικαλιστική δράση. Το να βγάζουν ανακοίνωση οι συνδικαλιστές ότι υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα στην προετοιμασία είναι παραβατική συμπεριφορά. Όταν έρχεται όμως δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για υπουργούς, φεύγετε από την αίθουσα σαν αποκεφαλισμένα κοτόπουλα. Έτσι τρέχατε από την αίθουσα όταν ήρθε εδώ η δικογραφία. Και κουνάτε εσείς το χέρι σε συνδικαλιστές ανθρώπους που παλεύουν με τη φωτιά. Συγκεκριμένα μιλάμε για δύο εργαζόμενους, γιατί είναι άνθρωποι, δεν είναι γενικά στατιστικοί. Ο ένας με 35 χρόνια στην υπηρεσία τρίτεκνος, με καθαρό μητρό, δεν έχει ούτε μία, ούτε ένα πειθαρχικό, ούτε τίποτα. Ο δεύτερος με 25 χρόνια στην υπηρεσία, ο οποίος ο εργαζόμενος, μιλάμε για άνθρωπο που έχει κόψει άδεια για να πάει να δώσει μάχη. Και οι δύο με καθαρό μητρό, και επειδή δεν σας άρεσε η συνδικαλιστική τους ανακοίνωση, τους κόβετε 900 ευρώ από το μισθό. Σοβαρά. Και έρχεστε και ξαναδιαβάζετε τα ίδια πράγματα ότι αυτά είναι συκοφαντικά και το λέτε και με ένα ύφος, λες και είστε ο βασιλιάς ήλιος. Υπουργός είστε, δεν είστε βασιλιάς, ούτε κάποιος πάνσοφος ηγέτης που πρέπει να σας χειροκροτάνε. Είναι σωματείο και πρέπει να διεκδικεί το δίκιο τους. Και αν θέλετε, απαντήστε στο πόσα είναι τα ρεπό που χρωστάτε, απαντήστε για το υπηρεσιακό έγγραφο που λέει ότι από το 20 σε Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, νησιά δεν έχουν πάρει ούτε καν στολές. Απαντήστε στα συγκεκριμένα. Απαντήστε γιατί 3,5 χρόνια δεν έχετε δει το σωματείο. Απαντήστε γιατί 1,5 χρόνο ο αρχηγός δεν βλέπει το σωματείο. Απαντήστε και για τον κύριο Μαρκουλάκη, το αγαπημένο σας κομματικό στέλεχος που όταν είχατε στείλει τα μάτια να δένουν τους ανθρώπους ήταν μέσα και τράβαγε βίντεο. Γιατί εσείς δεν θέλετε πυροσβέστες, δούλους θέλετε.
1: Για απαντήστε. Για απαντήστε. Για απαντήστε. Γιατί στέλνετε πυροσβέστες ανθρώπους στα πειθαρχικά και τους κάνετε στέρηση μισθών. Επειδή δεν σας αρέσουν οι ανακοινώσεις τους. Που στις ανακοινώσεις τους οι άνθρωποι απλά επισημαίνουν το πρόβλημα, τις ελλείψεις και σε ανθρώπινο προσωπικό. Και σε υλικοτεχνική υποδομή. Για απαντήστε. Τι είδους αντίληψη είναι αυτή και τι λογική είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά το διατάφτα, στοιχειώδης κοινοβουλευτικός έλεγχος λέγεται αυτό. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών της αντιπολίτευσης, γι' αυτό τους στέλνουμε εκεί, γι' αυτό τους πληρώνουμε, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, για να μην χάσουμε και τα αυτονόητα σε αυτόν τον τόπο. Πάμε όμως με ένα τραγούδι, Γιάννος, και να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα δύο, ό,τι να είναι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.

0: Λοιπόν, λογικό είναι τα τραγούδια για τον Αύγουστο, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να μην τώρα, επειδή μου το θυμίζετε κιόλα, για να μην παρεξηγηθώ, μιλώντας για αυτό το περίφημο πρόγραμμα προστασίας δασών, το Αντινέρο, σας είπα ότι είναι γραμμένο γκρίγκλις. Εγώ κρατάω, έκανα ένα φιολόγημα εκεί που μπορεί να παρεξηγήθηκε. Εγώ το μεταφράζω, έχω τη δική μου μετάφραση και το λέω Αντινέρο. Προφανώς και δεν είναι Αντινέρο, είναι Αντινέρο και είναι το νερό είναι από το Ιταλικό μαύρο, έτσι. Οπότε η πραγματική του μετάφραση και η σημασία του δηλαδή είναι το Αντινέρο, που είναι κατά του μαύρου, δηλαδή κατά τα αποκαίδια που αφήνει πίσω της μια υπηρήνη λέλαπα. Εγώ κάνοντας αυτό το εφιολόγημα, επιτρέψτε το, το μεταφράζω ως Αντινέρο, το φέρνω στα ελληνικά δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο η ερμηνεία περίεργη, αλλά επιτρέψτε μου να το κάνω. Πάμε τώρα στα δύο τελευταία ηχητικά, τα οποία σας προειδέασα. Το ένα αφορά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κυραμάιος. Επιχειρηματολογεί υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης και νομοθετεί υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης, για να ξέρετε τι μας περιμένει και τι έρχεται. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχεις σκεφτεί ότι πέρα από την κύρια σύνταξή σου μπορείς να χτίζεις παράλληλα και ένα πρόσθετο συνταξιδοτικό εισόδημα? Με το νέο νομοσχέδιο που θέσαμε, φέρνουμε τρεις σημαντικές αλλαγές στη λεγόμενη επαγγελματική ασφάλιση. Αλλαγή πρώτη. Δημιουργούμε τα λεγόμενα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, για να είναι πιο εύκολο για μικρότερες επιχειρήσεις με τους εργαζομένους τους και για ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το μηχανισμό συμπληρωματικής ασφάλισης. Αλλαγή δεύτερη. Προσφέρουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα, αφορολόγητο για όλους, σε ό,τι εισφέρουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε αυτούς τους κουμπαράδες, και εξαιρετικά χαμηλούς φόρους στην έξοδο, αργότερα, όταν συνταξιδοτηθούν. Και αλλαγή τρίτη. Κατοχυρώνουμε την πλήρη φορητότητα. Αλλάζεις εργασία? Τα δικαιώματα αυτά που έχεις αποκτήσει για τη σύνταξη στο μέλλον να σε ακολουθούν και να μεταφέρονται χωρίς χρέωση και με ασφάλεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη? Περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και για ελεύθερους επαγγελματίες. Βάζουμε σήμερα τις προϋποθέσεις για πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και προστατευτικό πλαίσιο σήμερα για καλύτερη συνταξιδοτική προοπτική στο μέλλον.
0: Δηλαδή με απλά ελληνικά τώρα να το πούμε αυτό. Για ένα καλύτερο μέλλον στα γεράματα, για όσους έχουν τη δυνατότητα, την χρηματική και την οικονομική, εκτός από την συμμετοχή που πληρώνουμε κάθε μήνα, την πολύ υψηλή συμμετοχή που πληρώνουμε κάθε μήνα για το συνταξιοδοτικό μας στο εθνικό σύστημα, όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώνει και αυτά τα παράλληλα ταμεία, τα οποία μας είπε η κυρία Υπουργός, θα απολαύσει καλά γυρατιά. Όποιος δεν έχει, από εδώ πάνε κι άλλοι. Ένα είναι αυτό, το γενικό κρατούμενο το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στην ουσία τώρα. Στο πώς αυτό το πράγμα εισάγει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Εγώ, ο οποίος έχω αποφασίσει να χρηματοδοτώ με το μηνιαίο μου μισθό, γιατί δεν έχω αποφασίσει, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, δεν το επιλέγω, το εθνικό σύστημα, συνταξιοδοτικό σύστημα. Και επί 40 χρόνια από το μισθό μου κρατάνε κάθε μήνα ένα πολύ σημαντικό συγκεκριμένο ποσό για να το απολαύσω όταν βγω στη σύνταξη, όποτε βγω στη σύνταξη. Εγώ θα φορολογούμε γι' αυτό, ενώ ο διπλανός μου, ο οποίος θα δίνει σε αυτά τα σχήματα τα οποία προείπε ο Υπουργός, δεν θα φορολογείται, θα είναι αφορολόγητο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πώς σας φαίνεται αυτό, πείτε μου. Πόση κοινωνική δικαιοσύνη έχει αυτό? Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με την κυρία Καταρίνα Μπέρδου της Ελλάς. Εξηγεί τι συμβαίνει με το νερό. Μου φαίνει και καλή η εξήγηση αυτή. Θέλω να την ακούσουμε, έτσι για να μπούμε και στο θέμα του νερού.
2: Λένε ότι το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Ισχύει όμως? Όταν παίρνεις τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού από δημοτικές επιχειρήσεις σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και επιχειρηματικά συμφέροντα, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για ιδιωτικοποίηση. Δεν αλλάζει επειδή το βαφτίζεις αλλιώς, και ξέρουμε όλοι που οδηγεί αυτό. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης το νερό έγινε ακριβότερο, οι υπηρεσίες χειροτέρεψαν και έτσι αναγκάστηκαν οι πόλεις να το πάρουν πίσω υπό δημόσιο έλεγχο. Γιατί το νερό δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος που δεν μπορείς να τον παράγεις, αλλά δεν μπορείς και να ζήσεις χωρίς αυτόν. Οπότε σκέψου το απλά. Αν ένα αγαθό περάσει σε λογική κέρδους, τότε ποιος πιστεύεις ότι θα πληρώσει το λογαριασμό? Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι ένα δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει.
0: Βασικά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε, εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Και το νερό έχει μπει στην εξίσωση. Εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, αποκαλύψαμε ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο η εθνική μας εταιρεία, η Γεκτέρνα, αγόρασε το 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Το 10% από την, το αγόρασε από τον κύριο Τζον Πόλσον, το γνωστό επενδυτή. Το άλλο 3% από ένα βρετανικό φαν το οποίο το κατήχε. Και σε τρεις μήνες μέσα ήρθε η κυβέρνηση και με νομοσχέδιο πέρασε σχεδόν όλα τα σημικά των Δήμων και των κοινοτήτων. Τα σημικά εννοώ που αφορούν το νερό, στο νερό. Τα πέρασε από την Κεντρική και την Νότια Ελλάδα, τα πέρασε στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί από τη Βόρεια Ελλάδα τα πέρασε στην ΕΙΑΘ. Λοιπόν, σαν να έκανε τη μαντεψιά της ζωής της, της ζωής του, η Γεκτέρνα της ζωής της, η Γεκτέρνα, και πήγε και πήρε το 13% μιας εταιρείας που σε τρεις μήνες μέσα θα έπαιρνε όλα τα σημικά στην κατοχή της. Αυτό λέγεται μαντεψιά. Ούτε το φλιτζάνι του καφέ να διάβαζε ο πεθερός του κ. Γέρα Πετρίτη. Ούτε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για να διαβάσω τα τελευταία μηνύματά σας. Ο Αναστάσης λέει: και άμα την κοπανίσουν οι ιδιώτες ασφαλιστές, τα λεφτά των εργαζομένων, ποιος θα τα πληρώσει? Καλά, εσύ τώρα το πήγες μακριά. Προφανώς και άμα την κοπανίσουν, θα τα πληρώσει εσύ που τα πλήρωνες, θα τα χάσεις τα λεφτά σου. Αλλά εδώ ζούμε σε μια χώρα όπου χάσαμε τα λεφτά μας και από το δημόσιο σύστημα ασφάλισης. Δεν χρειαζόταν ιδιώτες. Δηλαδή, το περίφημο PSI του κυρίου Βενιζέλου, τι ακριβώς έκανε? Τι έκανε με τα ταμεία μας? Πώς κατέστρεψε τα ταμεία μας και την οικονομία μας εν μία νυχτή? Με μία απόφαση. Ο κύριος Απολύτως. Λοιπόν. Και ο Αντώνης, αυτό που είπε και ρεμέσως, είναι σύνταξη τριών πυλώνων. Υπάρχει στην Ευρώπη εδώ και 35 χρόνια. Μόνο που την επιχειρηματική σύνταξη την πληρώνει ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Ναι, καλά τα λες, Αντώνη μου. Έτσι. Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει. Και την σύνταξη την πληρώνει ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Εδώ ανοίγει και το μεγάλο κεφάλαιο που άνοιξε πριν ο Τάσος. Για το πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε σαν για αυτά τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, και τη σύνταξη που βάζουμε, γιατί όταν βάζεις κάποια χρήματα δεν περιμένεις να πάρεις σήμερα, αύριο, περιμένεις να πάρεις μετά από 30, 35, 40 χρόνια, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Είναι και Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Αν φύγετε, καλές διακοπές. Όσοι είστε στις διακοπές, πάλι καλές διακοπές. Ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης. Και πίσω από το τζάμι ήταν ο Λευτέρης Δάλλας. Μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, 10 Αυγούστου πλέον. Εκεί να δείτε πόσο μόνοι μας είμαστε. Που θα τα ξαναπούμε. Να περνάτε και να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πορτογερμενό σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηριστήκαν κόκκινα και καταδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με το δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες σε πληγές στις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλέας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη διαμόρφωση της μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, προχωράει η συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, καθώς και η οργανωτική ανασυγκρότηση με νέο οργανωτικό γραφείο, περιοδίες τελεχών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζά. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες με αναφορά στη συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους και τις επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας την κατάθεση ερώτησης για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και αέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια και από την Τουρκία. Ποιος θα αναλάβει τις πιστώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου όπως στην Κάσο το 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα από τη Βρετανία και κρατήθηκε στη Γαδά. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία και στη συνέχεια στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημεί λήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτη βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Νομοσχέδιο για την απαγόρευση της διέλευσης από τα στενά του ορμοσπλοίων που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Με βάση το σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημίες στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τα στενά έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις. Η κίνηση αυτή μπορεί να επηρεάσει και χώρες του κόλπου, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους περνά από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου, και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30 Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φουλάρει για εκλογές και υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Θυμήθηκε πάλι τον πρωτογενή τομέα, ξανατάζει χρήματα, βγάζει λαγούς από το καπέλο. Και σαν να μην ήταν, σαν να μην είναι πρωθυπουργός 7 χρόνια, σαν να μην ήταν βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην είναι μέλος της οικογένειας που βρίσκεται στην πολιτική πολλά χρόνια, τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσπετιού, του παλαιοκομματισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτές τις λέξεις περιγράφει την κυβέρνησή του. Κυκλώματα, βαθύ κράτος, ρουσπέτια, παλαιοκομματισμός. Σκάνδαλα, φραπέδες, χασάπιδες, διαφθορά, κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση. Και εμφανίζεται σαν να ζει αλλού, σαν να μην ξέρει τίποτε. Δήλωσε μάλιστα και δικαιωμένος που πέρασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο είναι κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη και υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει την κυβέρνησή του. Μόνο που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν τον πιστεύουν πια. Ούτε οι μικρομεσαίοι, ούτε οι μισθωτοί. Ο κύριος Μητσοτάκης τους κοροϊδέψε όλους. Για το θέμα έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και αναφέρεται στο θέμα αυτό και λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, ο λύκος δεν μπορεί να φυλάει τα πρόβατα». Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, με το ΜΑΙ Αγκρό, προσπαθεί να παρουσιάσει ως οριστική λύση μια διοικητική αλλαγή που πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ήδη έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήματα ως προς αυτό. Οι μόνοι που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα της γαλάζιας διαχείρισης είναι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την υφαρπαγή των πόρων που προορίζονταν για τις ενισχύσεις τους με αβεβαιότητα και έναν ΟΠΕΚΕΠΕ σε πλήρη απαξίωση. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές πιέστες. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων? Αυτό είναι το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, και βέβαια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι επί της ουσίας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι μια περιγραφή της δικής του κυβέρνησης και κάνει τον ανήξερο, ότι δεν ξέρει τίποτα. Και μάλιστα τι είπε? Ότι έντιμοι αγρότες έχασαν χρήματα από αυτούς που πήραν χρήματα παράνομα, που πήραν ευρωπαϊκά λεφτά παράνομα. Μα ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν οι δικοί του άνθρωποι. Δεν ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε στη Θεσσαλία ποιοι τα πήραν, Φεράρι και Πόρσε και τα λοιπά. Να πούμε για την Κρήτη που πήγε ο άλλος στη Βουλή και είπε ότι αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Πόρσε 45.000 το γιο του, και μάλιστα όταν το αγόρασε ο γιος του ήταν τόσο μικρός που δεν είχε ούτε καν δίπλωμα, και θέλουν να μας πούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν φταίει τίποτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτε. Να πούμε για τον πρόεδρο, τον κύριο Βάρα, που τον απέμπεψε ο κύριος Βορύδης, προσωπικός φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, τον πήρε μετά στο Μαξίμου σύμβουλο και δεν είπε τίποτε, δεν του είπε τίποτε, δεν τον ρώτησε γιατί έφυγε ο Βορύδης, γιατί τον έδιωξε ο Βορύδης. Δεν τον ρώτησε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος δεν είπε κάτι στο φίλο του, γιατί εκτός από σύμβουλος είναι και προσωπικός φίλος. Και όταν ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Βάρας, αν τον ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε δεν με ρώτησε από διακριτικότητα. Ακούστε. Να φεύγουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, αλλά ο πρωθυπουργός, επειδή είναι διακριτικός άνθρωπος, είναι ευγενικός άνθρωπος, παιδιά, δεν τα κάνει αυτά. Δεν ρωτάει, τι να ρωτήσει τον άνθρωπο τώρα, γιατί έγινε το φαγοπότι εκεί. Τι το πρωθυπουργός ήταν για να ρωτήσει, τι τον ένοιαζε. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος βγαίνει ανερυθρίαστα και λέει ότι υπήρχαν κυκλώματα που ωφελήθηκαν κάποιοι κτλ. Κτλ. Σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης τον πρωτογενή τομέα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις εφημερίδες, στα πρώτα θέματα. Η εφημερίδα Κόντρα επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Για το Φλόρο είπαμε τι είπε, έτσι, ότι σε περίοδο κρίσης το καλύτερο είναι να έχεις πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Βέβαια, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει. Έχεις το Μητσοτάκη και να μην πω. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει ένα πολύ καλό θέμα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Είναι ένα σκεύασμα στην Αμερική, το φτιάχνουν αυτό, μακάρι να είναι έτσι. Η απογευματινή συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η καθημερινή τίποτε δεν έμεινε όρθιο, αυτοψία της καθημερινής στο Πόρτο Γερμανό μετά την καταστροφή. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, και το άλλο θέμα που έχει, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις τη διετία 2027-2028. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Να, αυτά που λέγαμε. Με ισχυρά συμφέροντα λοιπόν στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η εταιρεία αυτή, η Meridian, έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες, οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Βλέπετε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσετε μαζί της. Βλέπετε λοιπόν που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι κάνουν δουλίτσες μια χαρά με τον Ερντογάν. Και όταν είναι κάτι για την Ελλάδα, έλα τώρα βρείτε τα, αφήστε το τώρα, πρέπει και η Τουρκία να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, για την Ευρωπαϊκή χώρα, για να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Βλέπετε. Λοιπόν, και τι κάνει ο Μητσοτάκης, βγήκαν και μας είπαν για το καλώδιο. Δεν μας τα λένε όλα όμως. Θα παίρνουμε άδεια από τον Ερντογάν, τι θα κάνουμε. Η εφημερίδα Αστεία, υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Ο ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Λοιπόν, και η πολιτικά λέει ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, γιατί οι Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού. Λοιπόν, στο έργο της ηλεκτρικής, μα τα είπαμε πριν, τα λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, νομίζω απαντά. Αλλά είπαμε επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Τίποτε άλλο δεν ξέρει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και να το καλό εδώ και να... Ναι, αλλά από πίσω θα πάρουμε άδεια. Τι θα γίνει, ό,τι έγινε και με την Κάσο. Τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι αυτό που δεν μας λένε. Έτσι. Να επιστρέψουμε στις φωτιές. Σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα επισκεφθεί τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γραμματέας οργανωτικού και γενικός διευθυντής των μέσων, των κομματικών μέσων ενημέρωσης, Γιάννης Μπουλέκος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλέα, στους ακρατές σας.
1: Λοιπόν, σήμερα κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές, έτσι.
2: Ήδη βρισκόμαστε μπροστά στο Δημαρχείο της Μάνδρας Ειδηλίας και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με πρώτη στάση τα Βίλια και μετά το Πόρτο Γερμενό. Για να, και να μιλήσουμε και με τους τοπικούς φορείς όπως το Δήμαρχο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς και να μιλήσουμε και με τους κατοίκους περιοχής που έχουν υποστεί τις ζημιές για να δούμε η δίσκομαση τα αποτελέσματα της καταστροφικής πυρκαγιάς.
1: Και βέβαια θα υπάρχει και καμπάνια από το κόμμα, έτσι, για τις πυρκαγιές. Συγκεντρώνουμε διάφορα, νερά.
2: Ήδη οι δομές αλληλεγγύης έχουν ξεκινήσει και συλλέγουν νερά. Έχουμε κάνει ήδη, στείλαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, δύο φορτηγά νερά στους πυροσβέστες και στους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί έχουμε και διακοπές υδροδότησης αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Και ήδη έχουμε αρχίσει και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και με τρόφιμα και με νερά τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες και ανυπολόγιστες ζημιές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα σχόλιο θα ήθελα, αφού μιλάμε για τις φωτιές και είστε εκεί στην περιοχή. Πώς βλέπετε τα πράγματα, τι αντικρίζετε εκεί που είστε και πώς σχολιάζετε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, γιατί μας έλεγε και για ελικόπτερα και για Καναντέρ και, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τα είδαμε αυτά, πεντάχτηκαν.
2: Κοιτάξτε κύριε Βουλγαρή, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τα χρήματα για την πρόληψη έχουν βγει 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και την ίδια στιγμή από τα 500 εκατομμύρια που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δόθηκαν μόνο 45 στους Δήμους της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, όχι της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, καταλαβαίνετε η πρόληψη δεν γίνεται το 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Γίνεται τους φθινοπορείς και τους χειμερινούς μήνες. Όταν έχουμε συνομιλήσει με τις δασικές υπηρεσίες και ξέρουμε ότι όλες οι δασικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήρη αποψήλωση, δεν έχουν χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν για τη διάνοιξη αγροτικής οδοπίας και ζώνων δασοπυρόσβεσης. Όταν δεν υπάρχει πλέον υπηρεσία της δασοπυρόσβεσης και έχουμε και 6.500 κενές οργανικές θέσεις όπου το χειμώνα ρίχνουμε δακρυγόνα και δέρνουμε τους πυροσβέστες και το καλοκαίρι τους φωνάζουμε ήρωες, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γεννά ένα φυσιογενές κράμα με τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά αποτελέσματα που ζούμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, δύο λεπτά ακόμα τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε για τους αγρότες ότι κυκλώματα υπήρχαν, έπαιρναν τα χρήματα σε βάρος των έντιμων αγροτών. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Για βαθύ κράτος μίλησε, για παλαιοκομματισμό, ρουσπέτια.
2: Κοιτάξτε τώρα, μιλάει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης για βαθύ κράτος και παλαιοκομματισμό. Ξέρετε, γελάνε και οι πέτρες. Γιατί είναι η προσωποποίηση της κρατικοδίαιτης παράταξης στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, εμείς έχουμε δώσει και σε σχέση με τους αγρότες, γιατί άκουσα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι μεγάλο πρόβλημα στην δασοπυρόσβεση ήταν τα καθάριστα κίνητα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Βούλγαρη, πόσους οικισμούς από τους 324 οικισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκάνοπεδιο Αττικής έχουν οριοκισμών? Πόσους έχουν βγει η οριοθέτηση κοινών χρυσοχώρων, όπου έχουν υπάρξει τη διάνοιξη δρόμων για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά? Πουθενά. Είναι μια καταστροφική πολιτική, όπου ακόμα και εκεί η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, όπως υπηρετεί και στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που επιθυμεί την τυπικοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γενικός διευθυντής των κομματικών μέσων ενημέρωσης για την καμπάνια που έλεγα. Οι καμπάνιες που καταστρέφουν για ακόμη μία φορά τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία δεν αποτελούν μία φυσική καταστροφή που απλώς συνέβη. Είναι ακόμη μία τραγική υπενθύμηση των διαχρονικών ελλείψεων στην πρόληψη, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες περιοχές, οι ίδιοι άνθρωποι και ο ίδιος φυσικός πλούτος πληρώνουν το τίμημα της υποστελέχωσης, της εγκατάλειψης και της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, το εισόδημά τους και την καθημερινότητά τους. Υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Εθελοντές που δίνουν μάχη στο πεδίο και χιλιάδες ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη φωτιά. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει θεάτης. Η αλληλεγγύη δεν υποκαθιστά την ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει τους πολίτες, να αποκαθιστά τις ζημιές και να διασφαλίζει ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναλαμβάνονται. Είναι όμως η συλλογική απάντηση των ανθρώπων απέναντι στην εγκατάλειψη. Είναι η απόδειξη ότι οι κοινωνίες παραμένουν όρθιες όταν οι άνθρωποι τους στηρίζουν ένας τον άλλον. Για το λόγο αυτό, η αλληλεγγύη παντού οργανώνει καμπάνια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Από σήμερα, 7 Αυγούστου έως τις 13 του μήνα, συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερ, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στην Αλληλεγγύη Παντού, Αλεξανδρίας 83 και εδώ στο κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59. Είμαστε ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργίου, ούτε 5 λεπτά εδώ στη Δελιγιώργη, 55-59. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 69-80-47-88-49, 69-77-22-88-97, 69-44-72-47-77. Να τα ξαναπώ άλλη μια φορά τα τηλέφωνα. 69-80-47-88-49, το ένα, το δεύτερο. 69-77-22-88-97 και το τρίτο. 69-44-72-47-77. Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε σακούλα τροφής αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ότι δεν αποδεχόμαστε την αδιαφορία ως κανονικότητα. Ότι η κοινωνική συνοχή χτίζεται με πράξεις και όχι με λόγια. Για μια κοινωνία που δεν συνηθίζει την καταστροφή, αλλά διεκδικεί πρόληψη, προστασία και δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη παντού. Και πραγματικά ξέρετε, αυτό που λέμε αλληλεγγύη παντού, λέμε πολλά χρόνια τώρα ότι εάν δεν υπήρχαν τόσο ισχυροί συγγενικοί δεσμοί στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσους ακόμη θα είχαμε άστεγους που, όπως βλέπουμε στην Αμερική, έχεις να πληρώνεις την τράπεζα. Πάει καλά. Δεν έχεις, τελείωσες. Δεν υπάρχει τίποτα. Μην περιμένεις τίποτε, δεν σε περιμένει κανένας, δεν υπάρχει τίποτε για σένα. Και βέβαια το επικοινωνιακό καλά κρατεί. Για την πυρκαγιά στη Βοιωτία προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος εκεί της Θηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι για εμπρισμό, αλλά κανείς, μα κανείς, επειδή λέμε καμιά φορά και για τραυματίες και τα λοιπά, με το ΕΚΑΒ τι γίνεται, πού είναι? Περιμένουν από συνταξιούχους να πληρώσουν ένα στενοφόρο? Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή οι χασάπιδες να παίρνουν στα παιδιά τους 45.000 μεταχειρισμένες Πόρσε, η άλλη να έχει Φεράρι, να ανεβάζει στα social και βίντεο πόσο πολύ τρέχει με τη Φεράρι, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και να περιμένουν από συνταξιούχο να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο, διότι δεν έχουν λάστιχα, δεν έχουν ανταλλακτικά, δεν. Γιατί και τα ασθενοφόρα στις φωτιές εκεί είναι. Αλλά τι μπορούν να κάνουν? Αλλά είπαμε μόνο επικοινωνία. Αναρωτιέμαι όμως ποιον άλλον μπορεί να κοροϊδέψει πια ο κύριος Μητσοτάκης. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει ότι εγώ τα γυαλιά θα τα φοράω δημόσια και θα καταγράφω. Κύριος Γεωργιάδης, βάλτε τώρα μια φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Δεν θα πω για να μην αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά βάλτε δίπλα-δίπλα τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη με όσους υπουργούς υγείας έχουν περάσει στο παρελθόν. Πραγματικά, εάν δεν ήταν όλο αυτό με την παραπολιτική και την μπάλα στην εξέδρα και την επικοινωνία, άνθρωποι τέτοιοι δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Αν δηλαδή ο Σταυρός είχε πολιτική μέσα.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέλιο, έχεις ένα φωνητικό μήνυμα, δεν έχω τη δυνατότητα να το ακούσω. Αν θέλεις, στείλε γραπτό μήνυμα αυτό που λες. Καλημέρα, Μαρία. Η Μαρία λέει, δεν περίμενα ωραιότερο ξύπνημα. Μπράβο, καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, η Ερατό, καλημέρα, Ερατό, good morning, many thanks στο κόκκινο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ερατό. Κατερίνα, αυτά που λέμε τη χρηματοδότηση θα πρέπει να τα ρωτήσει δημοσίως την κυβέρνηση, γιατί δεν ακούν όλοι κόκκινο. Επίσημα ερωτήματα πρέπει να γίνουν. Τα βάζουν τα ερωτήματα. Κατερίνα, μπαίνουν τα ερωτήματα, τα βάζουν. Αλλά και τον απάνω, δεξιά και αριστερά. Για να σου καταλάβεις δηλαδή. Τους λες όλα αυτά που λέμε, έτσι εδώ στο κόκκινο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές κτλ. Και σαν να μην ακούν τίποτα. Σου λέει, ξέρεις, ο αέρας. Η κλιματική κρίση. Εμείς το σχεδιασμό τον έχουμε κάνει. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τώρα, πριν από δύο λεπτά, ήταν στο Earth News. Και όσο έπαιζε το τραγούδι, κρατούσα σημείωση αυτά που έλεγε. Ξέρετε τι είπε. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έλεγε θα με πάρετε με το φέρετρο από το ΠΑΣΟΚ, εγώ μόνο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε λοιπόν τώρα ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ, στο Earth News, και είπε ότι τα Καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει και είναι ευθύνη της εταιρείας που τα κατασκευάζει που δεν τα έχουμε. Ωραία. Ας πάει στους πυρόπληκτους να πει, παιδιά, εμείς την παραγγελία τη δώσαμε κατά παράπονα στην εταιρεία. Για να δείτε δηλαδή πώς πάνε να βγάλουν λάδι το Μητσοτάκι. Παραγγείλαμε τα Καναντέρ. Αλλά δε, εμείς τα παραγγείλαμε. Άμα οι άλλοι δεν έκανε τη δουλειά τους, σοβαρά. Α, ωραία, στα πίσω στους πυρόπληκτους. Ο Αναστάσιος, τώρα δεν μπορώ να το πω όλο αυτό στον αέρα που λες, τους χαρακτηρισμούς, έτσι, που γράφει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και τι θα κάνεις όταν τον δεις με τα γυαλιά, γιατί είναι και μηνύσιμα αυτά. Καλημέρα πάντως από την εκπομπή. Να καλημερίσουμε το μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας στην Αθήνα, το Μοχάμεντ Ελμπάντα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούρλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και ή δεν τα γράφουν καθόλου τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ή περνούν στα ψηλά. Είναι τα βλέμματα οπουδήποτε αλλού, εκτός από την Παλαιστίνη, που συνεχίζουν να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός, που συνεχίζουν να σκοτώνονται παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι γίνεται τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Αυτή τη στιγμή επικρατεί σκοτάδι, σκοτάδι. Έχουν πάψει να καλύψουν ό,τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Τα μεγάλα κανάλια έχουν απολύσει τους δημοσιογράφους τους. Τώρα επενθυμίζω ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 300 ντόπιοι δημοσιογράφοι και εξακολουθούν να μην επιτρέπουν σε ξένους δημοσιογράφους να μπουν μέσα. Τρία χρόνια μετά δεν πήγε ούτε ένας ξένος δημοσιογράφος, πέρα από αυτούς που είναι κρεβατωμένοι, και το λέει η λέξη embedded μαζί με το Ισραηλινό στρατό. Μόνο αυτοί επιστρέπεται να μπουν μέσα, και αφού ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός, τι ιστορία θα μπουν. Αυτή τη στιγμή οι φρικαλιώτες συνεχίζουν. Και ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα, που δεν υπάρχει Χαμάς και δεν υπάρχει αντίσταση, οι φρικαλιώτες συνεχίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Χθες αδειάσανε ολόκληρη γειτονιά της Ιερουσαλήμ, η Καλάντια.
0: Χθες,
1: 20.000 κατοίκους. Μπήκε ο στρατός, βάναψα. Και όταν μπαίνουν, δεν υπάρχουν βέβαια ούτε κανάλια ούτε κανένας. Ούτε επιτρέπεται να βάλεις τη δική σου το κινητό να φωτογραφείς. Γιατί όπως κάνεις στην πρώτη εξέγερση, που δέρνουν τους ανθρώπους, τους σπάνε τα χέρια και τα πόδια, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αφήνουν ανάπηρους τους ανθρώπους. Τους χτυπάνε τόσο βάναψα που μένουν ανάπηροι. Και χθες μπήκανε στην Καλάντια, αδειάσαν μια ολόκληρη γειτονιά. 20.000 ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σε μια γωνιά της Δυτικής Όχθης. Κάθε μέρα, τα τελευταία τρία χρόνια. Με την κάλυψη ότι όλοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην Γάζα και κανένας δεν βλέπει τι γίνεται στην Δυτική Όχθη. Τώρα σχεδόν τελειώσαν με την Γάζα, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Στην Γάζα έχουν πάρει 70% των εδαφών. Mm-hmm. Αυτά που έχουν πάρει.
0: 70%, ε!
1: Ναι, της Γάζας. 70%. Και δεν φτάνει που καταστράφηκαν τα πάντα. Τώρα υπάρχουν συνεργεία που μπαίνουν στα καταστραμμένα, τα ισοπεδώνουν. Δεν υπάρχει ίχνος. Ακολουθούν αυτά που λέει τώρα, ότι σκοτώστε τους, τα παιδιά τους, τα ζώα τους, αφανίστε τους, μην αφήσετε τα ίχνη τους. Αυτό κάνουν τώρα. Δεν αφήνουν ίχνη των ανθρώπων στη Γάζα. και έχουν στριμωχτεί τώρα, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Α, κατά τα άλλα, δεν έχει τολμήσει κανείς να μετρήσει πόσοι ζωντανοί έχουν μείνει στην Γάζα. Γιατί οι νεκροί είναι πάρα πολύ.
0: Τι θα κάνει δηλαδή με αυτή τη γενοκτονία, τι θα φανίσει ένα λαό?
1: Το τι έχουν κάνει ήδη. Το έχουν κάνει ήδη. Σε εξέλιξη. Εγώ σας λέω, από τις στατιστικές που κάνω εγώ και οι φίλοι μου, από τους νεκρούς που χάνουμε εμείς προσωπικά, είναι πάρα πολύ οι νεκροί. Δεν είναι 70.000 και 100.000. Τουλάχιστον είναι 600-700.000 αυτοί που χάθηκαν στον πόλεμο στην Γάζα. Τουλάχιστον από τις κανονικές στατιστικές. Και αυτό είναι βάσιμο γιατί η Χαμάς καταγράφει μόνο τα πτώματα που πάνε στα νοσοκομεία. Αν πεθάνει κανείς, που η πλειοψηφία πεθαίνουν, σκοτώνονται και το στάβουν επί τόπου, αυτοί δεν μετρούνται. Και περισσότεροι δεν μετρούνται γιατί ποιος ηλίθιος θα πάει να κουβαλήσει πτώμα πέρα εδώ στα νοσοκομεία για να μετρηθεί, ενώ μπορεί ο ίδιος να σκοτωθεί στην μεταφορά.
0: Και ποια νοσοκομεία, αν δεν τα έχουν γκρεμίσει.
1: Τυχερός είναι αυτός που θα βρει κάποιον να προσλάβει. Όχι να τον πάει στα νοσοκομεία για βόλτες για να μετρηθεί. Και αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και είναι εύκολο να μετρηθούν οι άνθρωποι. Γιατί είναι στρεμωγμένοι σε μια λωρίδα ενός 2 χιλιόμετρων στην ακτή της Γάζας. Είναι πάνω στην θάλασσα όλοι τους. Όποιος θέλει μπορεί και να κάνει μια απλή μέτρηση με αεροπλάνα. Την πυκνότητα των ανθρώπων.
0: Είπατε όποιος θέλει. Ποιος θέλει όμως?
1: Κανένας δεν θέλει. Ε. Έχουν μείνει από τους 2,5 εκατομμύρια που ήταν στην Γάζα. Είναι ζήτημα αν έχουν μείνει 1,5. Και δεν το κάνει κανείς. Στην Γάζα εξακολουθεί η πείνα. Δεν επιτρέπουν φάρμακα, δεν επιτρέπουν τρόφιμα, δεν επιτρέπουν τίποτα. Οι άνθρωποι είναι στρεμωγμένοι επάνω στην θάλασσα, επάνω στην παραλία. Και πάλι καλά είμαστε καλοκαίρι τώρα. Γιατί το χειμώνα, βέβαια, υπάρχουν και επιδημίες. Πεθαίνουν άνθρωποι από αιτίες που δεν ξέρει κανείς. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι, πέφτουν νεκροί χωρίς να ξέρει κανείς πώς και γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν μέσα διάγνωσης και υπάρχουν φήμες ότι κυκλοφορούν επιδημίες φτιαγμένες. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει τι είναι. Και το Ισραήλ είναι γνωστό για το χημικό και το βιολογικό πόλεμο που αναπτύσσεται τα 80 χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να καταλήψουν. Και ακόμα αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και βγαίνουν οι ειδήσεις, κανένα κανάλι δεν τα επιτρέπει. Εδώ τα βγάζουμε εμείς στις σελίδες μας και δεν πάει πουθενά. Το Facebook και τα άλλα μέσα μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκοταδιού. Δηλαδή, δεν τα κόβουν, απλά δεν τα βλέπει κανείς. Κάνω μια ανάρτηση, τη βλέπω εγώ, κάντε να τη δει κανένας φίλος μου, κανένας άλλος. Δεν πάνε πουθενά οι ειδήσεις μας. Μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκουταδιού, έτσι τα λένε. Δεν σε βλέπει κανείς, δεν σε ακούει κανείς. Μπορεί να έχεις 5.000 φίλους, από τους 5.000 είναι ζήτημα 2-3 να δουν τις αναρτήσεις που κάνεις εσύ.
0: Καλά, τώρα για τη διεθνή κοινότητα, τι να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική.
1: Ναι,
0: σαν να μην υπάρχει Παλαιστίνη, έτσι
1: αφήνουν τον Νετανιάχου να κάνει. Θέλει το Ισραήλ. Ναι, μέχρι να μπλέξουν ήδη. Γιατί το Ισραήλ δεν κάθεται στα αυγά του. Το Ισραήλ σπέρνει κακό παντού. Το Ισραήλ θα παρασύρει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν το βλέπει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει. Θα σας παρασύρει οπουδήποτε. Γιατί κοιτάει προς την Συρία το Ισραήλ. Ποιος το εμποδίζει? Η Τουρκία. Ποιος είναι εχθρός της Τουρκίας? Η Ελλάδα. Πώς θα μπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πόλεμο που δεν μας κοστίζει τίποτα? Θα βάλουμε τους δύο να εμπλακούν στην πόλεμο. Δεν το προσέχει κανείς εδώ. Και όλοι είναι χαίρονται ότι το Ισραήλ μας βοηθάει, το Ισραήλ μας στηρίζει κατά της Τουρκίας. Όχι, δεν βοηθάει κανένα το Ισραήλ. Απλά σε παρασέρνει και σε βάζει σε πελάτες για το δικό του λογαριασμό. Για να κερδίζει αυτό.
0: Αυτό έκανε, λέτε, και με τον Τραμπ με το Ιράν.
1: Ακριβώς. Παρέσυρε την Αμερική σε ένα πόλεμο αχρίαστο. Τώρα έχει μπλέξει η Αμερική και δεν μπορεί να φύγει. Και πληρώνουν οι Αμερικανοί το τίμημα για να κάνει το Ισραήλ το παιχνίδι του. Αυτά τα κάνουν παντού. Και στην Σομαλία και στο Σουδάν. Παντού βάζουν δάχτυλα. Αρχίζουν πολέμους. Δηλαδή κερδίζουν αυτοί από τον πόλεμο. Τώρα η Ελλάδα αγόρασε όπλα αξίας 4,3 δις. Άχρηστα όπλα. Αυτό το Iron Dome.
0: Γι' αυτό το ναι, Iron... καθόλου, ναι.
1: Ναι. Το οποίο δεν το προστάτεψε ο ίδιος, τους ίδιους
0: ναι, το
1: δεν
0: και
1: το προστάτεψε από τα παιχνίδια της Χαμάς, από τα homemade ροκέτες της Χαμάς. Θα προστατεύει την Ελλάδα. 4,3 δις. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα όπλα είναι δοκιμασμένα σε αόπλο πληθυσμό. Δεν είναι δοκιμασμένα σε αληθινά παιδεία μάχης. τα ακριβοπληρώνει ο άλλος.

0: Ισραήλ αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει 7 διαφορετικές χώρες. Έχει εισβάλει σε 3 γειτονικές χώρες και έχει κατέχει εδάφη 3 ξένων χωρών. Και είναι η καλή πλευρά. Είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας. Στηρίζουμε το Ισραήλ, το κακομοίρο και το Ισραήλ. Το ολοκαύτωμα, κλαίμε ακόμα για το ολοκαύτωμα. Δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας αυτή τη στιγμή που σφάζουν παιδάκια. Κυριολεκτικά σφάζουν παιδάκια και τα κάνει ζωντανούς. Υπάρχουν ακόμα 8.000 στόματα που δεν έχουν βρεθεί. Ναι. Και δεν θα βρεθούν ποτέ βέβαια. Εν τω μεταξύ, αν θυμάστε, όταν υπήρχαν οι Όμεροι, οι Ισραήλοι, έλεγαν να βγουν οι Όμεροι, να βγουν οι Όμεροι. Και υπήρχε η ιδέα ότι θα ανταλλάξουμε ομήρους. Θα βγουν Όμεροι από τη μια, Όμεροι από τη δεύτερη πλευρά. Από την Παλαιστινιακή πλευρά ήταν 12.000 Όμεροι στις φυλακές στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 18.000. Πάνω από 18.000. Και δεν βγαίνουν ζωντανοί, δεν τους ταΐζουν. Βγαίνουν, μπαίνει ο. Τέλος πάντων, βλέπετε μόνοι σας τις εικόνες. Αυτοί που επιβιώνουν και βγαίνουν, αν βγαίνουν ζωντανοί από τις φυλακές. Σε τι εικόνα βγαίνουν. Γιατί είναι βασανιστήρια. Και όλος ο κόσμος το βλέπει και το ακούει. Και ήδη καμαρώνοντας βγάζουν τα βίντεο. Τα βίντεο με τους βιασμούς ήδη το βγάλανε. Δεν τα βγάλε αυτά τα βίντεο κάποιους ξένους ή κάποιους εχθρός τους. Οι ίδιοι τα βγάζουν και καμαρώνουν και τα δείχνουν για να εκφοβίζουν, για να τρομοκρατούν. Γιατί αυτό είναι. Κράτος τρομοκράτης. Αυτό είναι. Δεν το βλέπει κανείς. Ή μάλλον κάνουν στραβά μάτια αυτοί που έχουν συμφέρον.
1: Και βλέπουν και ξέρουν, αλλά κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
0: Θα μπλέξουν όλοι. Το κακό δεν σταματάει στην Παλαιστίνη. Εμείς στην Παλαιστίνη ήμασταν οι μόνοι που τους ανοίξαμε τα σπίτια μας και ήρθαν πριν 100 χρόνια, όταν όλος ο κόσμος τους καταδίωκε. Όταν ήταν κυνηγημένοι σε όλο τον κόσμο. Η Παλαιστίνη ήταν ο μόνος λαός που τους άνοιξε τα σπίτια και μπήκανε. Και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν τώρα. Φανταστείτε τι λογαριασμό έχουν τους Γερμανούς και τους άλλους, τους αγαπητούς τους τώρα προς τον παρόν. Γιατί δεν υπολογίζουν κανέναν και δεν έχουν φίλο κανέναν.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ήταν ο Μουχάμετ Ελμπάντα, μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας της Αθήνας. Για να πόση ώρα έχουμε το ένθετο, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι με πανηγυρικό τρόπο η Ελντοράντο, θηγατρική της οποίας είναι ελληνικός χρυσός ΑΕ, ανακοίνωσε τα κέρδη του ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που έφτασαν τα 172,6 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα 309,2 εκατομμύρια δολάρια. Με τον ίδιο πανηγυρικό τρόπο ενημέρωσε ότι φτάσαμε πια στο 2026 και η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου στις χουριές είναι στο 97%. Με όλα αυτά τα κέρδη. Δώσε, τι άλλο έχουμε να δώσουμε, τι άλλο έχει μείνει να δώσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης εκεί που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, τι σκέφτεται εκεί, δεν έχει τίποτε να κάνει εκεί στη Θεσσαλία, κάτι να δώσει άλλο, να δώσει τη χώρα, ό,τι άλλο έχει απομείνει. Μόνο αυτά. Λοιπόν, ο Αναστάσιος, τα 5 αεροπλάνα λέει που είναι στην Τανάγρα και που δεν πετούν, γιατί δεν έχουν προσλάβει πιλότους και ομάδα συντήρησης, δεν το ξέρει αυτό ο Λοβέρδος? Μια χαρά τα ξέρουν όλα. Όταν δημόσιο ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι κάνουμε αυτά που κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και μετά έρχεται και το ανασκευάζει και λέει διάφορα άλλα και πηγαίνει και κάνει φιέστες και δείχνει εκεί αεροσκάφη συντονιστικά και πυροσβεστικά και από την άλλη απεντάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που αφορούν υποδομές, αγορά, καναντέρ, ελικόπτερα και τα λοιπά, αλλά έχει λεφτά για συγκεκριμένους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φέρει κάποιος, ας πούμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Γι' αυτόν υπάρχουν λεφτά. Για τους μικρομεσαίους δεν υπάρχουν λεφτά. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει και το λέει δημόσια, όπως είπα και ο κ. Μητσοτάκης, είναι: δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία. Όταν βγαίνει και λέει, όταν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να μην έχει καταλάβει τι γίνεται. Και προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Γιατί αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Όταν λέει κάποια κυκλώματα πήραν τα λεφτά και πλούτησαν σε βάρος των έντιμων αγροτών. Να δείτε τα ψηφοδέλτια του κόμματός του στις εκλογές του 23. Να δει ποιοι είναι τα κυκλώματα. Όταν ο πρόεδρος είναι δίπλα του, είναι προσωπικός του φίλος και μας λέει από διακριτικότητα

0: τον έχει ρωτήσει. Όταν θυμάται τους αγρότες και μιλάει για τον πρωτογενή τομέα και λέει ότι πρέπει να ξαναπλησιάσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, πώς? Καταρχάς πρέπει να δεις αν υπάρχει αγρότης και κτηνοτρόφος και δεν έχει σηκωθεί να έχει φύγει ο άνθρωπος, αν δεν έχουν πάρει το νοματιόν τους, και μετά να δεις τι θα κάνεις μαζί τους. Αλλά πόσο δούλεμα. Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή γίνεται της κακομοίρας και ο Μητσοτάκης είναι στη γυάλα. Δεν γνωρίζει τίποτε απολύτως για το τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Τον φέραμε από την Αυστραλία, κυβερνούσε άλλος και τον φέραμε από την Αυστραλία και είδε μπροστά του ατασταλίες και διαφθορά και σκάνδαλα και μιλά για παθογένεια και βαθύ κράτος και για ρουσφέτια. Περιγράφει και την κυβέρνησή του και την οικογένειά του. Με συγχωρείτε, πολιτική οικογένεια, μόνο πολιτική οικογένεια, με τεράστια περιουσία. Αυτά, τι είναι αυτά? Κάποιοι άλλοι που αυτό ο κάθετος ιδιότητα του οποίου να τον μπερδέψουμε λίγο, να το θολώσουμε. Πώς δηλαδή γίνονται όλα αυτά? Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Χρήστος, καλημέρα. Αν ο λαός περιμένει κάθε 4 χρόνια να ψηφίσει κάποιον που θα κάνει καλύτερη διαχείριση του συστήματος, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Αν δεν κατέβει ο λαός στο πεζοδρόμιο μια ζωή, θα γίνεται αυτό που είχε πει κάποιος: όλη την τετραετία με βρίζουν και την Κυριακή πάνε και με ψηφίζουν. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό. Αν η αντιπολίτευση δεν κατεβάσει τον κόσμο σε συγκεντρώσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, λέει ο Χρήστος από τον Πειραιά. Ο Χάρης λέει μια διευκρινιστική ερώτηση. Αυτό που αναφέρεται πριν για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ήταν χορηγούμενη διαφήμιση ή είδηση? Ήταν είδηση που διάβασα από το site το Ποντίκι και το είπα για το ξεπούλημα που έγινε. Πώς δηλαδή ό,τι μπορεί να εισπράξει το κράτος, θες στη Λάρκο, θες στη Χαλκιδική, όπου μπορεί το κράτος να έχει έσοδα, τα δίνει σε ιδιώτες. Και αν κάποιος ιδιώτης χρειαστεί χρήματα για να τα αγοράσει να φανεί, τότε οι ελληνικές τράπεζες του δίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνουν για επένδυση στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έρχεται, ας πούμε, η χι γερμανική εταιρεία να πάρει τα αεροδρόμια, το ένα, το άλλο, το από εδώ, το από εκεί, και επειδή δεν βάζουν αυτοί ποτέ λεφτά από την τσέπη τους, όπως και στο ελληνικό, εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες. Ένα λεπτό, Γιάννο. Εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες και σου λέει πόσο είναι, τόσο, πάρ' το. Δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε την δίθεν επένδυση που κάνει κάποιος. Και τα κέρδη είναι δικά του. Αν έχει ζημίες, είναι πάλι δικές μας. Όπως και με την Ολυμπιακή, η κακή και η καλή, όπως οι τράπεζες, οι κακές και οι καλές, και πάει λέγοντας. Τη ζημιά την έχει ο Έλληνας φορολογούμενος και τα κέρδη θα έχουν ιδιώτες. Και αν υπάρχει, είπαμε, ζημιά, εδώ είναι η χώρα που κρατικοποιείται η φύρα του ιδιώτη. Αλλά όχι τα κέρδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα μηνύματα την επόμενη ώρα. Πάμε σε ένθετο για την υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επαναρχόμαστε. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
1: Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον έχουμε σήμερα μαζί μας η Σοφία Ξερικού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πολλοί ενήλικες αλλά και παιδιά μολύνονται από σταφυλόκοκο, ο οποίος παραμονεύει ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο-λιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίες λιμοξιολογίας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
2: Θα ήθελα να μάθω τι είναι η λίμωξη από σταφυλόκοκο και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή του. Και γιατί το καλοκαίρι οι λίμωξοι από σταφυλόκοκο κάνουν την εμφάνισή τους δρυμύτερη?
3: Ο σταφυλόκοκος είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται συνήθως, μπορεί να είναι και στο δέρμα μας, αλλά συνήθως είναι στα χώματα, στις επιφάνειες τριγύρω μας. Το που κάνει τις πιο πολλές φορές είναι ότι προκαλεί λοιμώξεις στο δέρμα, δερματικές λοιμώξεις. Συχνά εμφανίζουν τα παιδάκια πολύ συχνά αυτές τις λοιμώξεις, κυρίως γιατί παίζουν έξω στην παιδική χαρά, ακόμη ίσως και στα θάλασσα, που μπορεί να από μια απλή πληγίτσα που μπορεί να έχουν κάνει να βρει ευκαιρία ο σταφυλόκοκος και να μπει και να κάνει μια λοίμωξη. Ή καμιά φορά ακόμη και από ένα απλό τσίμπημα, από ένα κουνούπι, από, μια, από οτιδήποτε άλλο σε έντομο, μπορεί να βρεθεί να είναι σαν ευκαιρία να, ο σταφυλόκοκος και να προκαλέσει μια δερματική λοίμωξη. Στα παιδάκια ονομάζεται συνήθως μολυσματικό κυρίο και είναι μια τοπική φλεγμονή που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί και μόνο με μια αντιβιωτική αλυφή.
2: Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας βάλουν σε υποψία για μόλυνση από σταφυλόκοκο και ποια μέρη του σώματος αγαπά κυρίως ο σταφυλόκοκος?
3: Συνήθως αγαπάει τις περιοχές που είναι εκτεθειμένες προς τα έξω. Εκτός αν έχει γίνει κάποιο τσίμπημα από κάποιο έντομο, οπότε θα προκαλέσει τη βλάβη, τη μόλυνση στο σημείο που είναι το τσίμπημα. Εκδηλώνεται με μια τοπική φλεγμονή που μπορεί να είναι από ένα σπυράκι που σιγά σιγά μεγαλώνει και εμφανίζει σημεία με πίον και αυτό μπορεί καμιά φορά να επεκταθεί ειδικά εάν δεν πάρουμε εγκαίρως μια ιατρική συμβουλή.
2: Και η ιατρική συμβουλή τι θα είναι που θα μας δώσει ο γιατρός, κυρία Σακά?
3: Στις ήπιες βλάβες προσπαθούμε στην αρχή με μία αλυφή που θα έχει μέσα αντιβιωτικό. Όμως εάν η βλάβη αρχίζει να επεκτείνεται και ειδικά εάν η βλάβη αφορά σε σημεία του σώματος που είναι πιο επικίνδυνα, κυρίως δηλαδή το πρόσωπο, τότε πολύ πιθανό να χρειαστεί να πάρει και αντιβίωση από το στόμα με τη μορφή ηχαπιού ή σιροπιού.
2: Τι θα πρέπει να προσέχει το άτομο που έχει μολυνθεί από σταφυλόκοκο και όταν παίρνει την αντιβίωση? Τώρα είναι καλοκαίρι και τα πολλά παιδιά και ενήλικες βρίσκονται στη θάλασσα, κολυμπάν, έρχονται σε επαφή με την άμμο και με άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, κυρία Σακά?
3: Όσον αφορά το άτομο που μπορεί να έχει τη λίμωξη, τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι αν εμφανίσει έναν υψηλό πυρετό. Γενικά πάντα ο πυρετός είναι κάτι που μας κάνει να ανησυχούμε. Οπότε σε αυτές τις περίπτωση οπωσδήποτε θα πρέπει να δει γιατρό. Και ειδικά αν έχει γίνει προσπάθεια μόνο με αλυφές, θα πρέπει αν υπάρχει πυρετός οπωσδήποτε να ξεκινήσει κάποιος αντιβίωση. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι επειδή ο σταφυλόκοκος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την απλή επαφή, με τα χέρια, όχι απαραίτητα όμως ότι θα κάνει λίμωξη στο άλλο άτομο, αλλά εάν ένα παιδάκι, ας πούμε, έχει μία βλάβη, ένα μολυσματικό κυρίο λέγεται πολλές φορές αυτή η λίμωξη από το σταφυλόκοκο, μπορεί τα παιδάκια παίζοντας μεταξύ τους να το μεταδώσει και σε ένα άλλο παιδάκι και να εμφανίσει και εκείνο. Έχουμε δηλαδή έτσι δει κάποιες μορφές σαν μικροεπιδημίες, να το πούμε έτσι, μεταξύ 2-3 παιδάκια να κολλήσουν μεταξύ τους, ειδικά εκεί που παίζουν με τα κουβαδάκια ή στην άμμο ή στην παιδική χαρά.
2: Και αν δεν θεραπευτεί ο σταφυλόκοκος με την αντιβίωση, υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί σε άλλο μέρος του σώματος και να δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα πιο σοβαρό, κυρία Σακά?
3: Αυτό είναι αυτό που πάντα φοβόμαστε. Αυτή η επιπλοκή όμως είναι πολύ σπάνια, δεν είναι, δεν είναι συχνή. Συνήθως μπορεί να γίνει ή αν παραμεληθεί πλήρως η αρχική βλάβη και δεν πάει στο γιατρό, ή αν το παιδί έχει μία μορφή καταστολής του ανοσοποιητικού του συστήματος, μια προδιάθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά που είναι διαβητικά ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Τα παιδιά που είναι υγιή και κανονικά, η πιθανότητα να εξελιχθεί σε μια τέτοια λίμωξη, δηλαδή να πάει ο σταφυλόκοκος σε άλλα σημεία του σώματος όπως είναι η καρδιά ή τα κόκαλα, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Και πως αυτό θα μας ανησυχήσει μονάχα αν δούμε έναν πυρετό που δεν υποχωρεί παρά την αντιβίωση και παραμένει για πάνω από 48 ώρες, ενώ το παιδί έχει ξεκινήσει να παίρνει αντιβιωτικά.
2: Κυρία Σακά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
1: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
7: Οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο Κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την αντιπυρική περίοδο, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει την οργανωτική και πολιτική του παρουσία με στόχο, όπως αναφέρει, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Το κόμμα προχωρά στη συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, στην οργανωτική του ανασυγκρότηση, ενώ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρο, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας διρωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιος θα αναλάβει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου όπως την Κάσο το 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε στις 10 το πρωί η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στη Γαδά μετά την αύξησή της το βράδυ της Πέμπτης από τη Βρετανία, όπου είχε συλληφθεί και είχε αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεση του Διεθνούς Συντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια η 46χρονη θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε το νεκρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, που ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημί λήγουν σε 5 και 6. καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόκληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτέως οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο ένοπλος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
6: Ο καιρός.
7: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης αυτή την ώρα στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κιάντες, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευθέρης Δάλλας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια όλο τον Αύγουστο. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0059. Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, γιατί πουλάνε το αφήγημα στους πολίτες για προσωπικό τους όφελος. Τώρα έχω τοποθετηθεί σε αυτό, γιατί την έχω πληρώσει πολλές φορές για να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Έχω πει πολλές φορές, Κατερίνα, ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι σε μια δουλειά και να σου πούν πάρα αυτό και πήγαινε το εκεί και τελείωσε εκεί, δεν επηρεάζεις κανέναν, και άλλο πράγμα είναι μέχρι το μαρκούτσι μπροστά. Ακόμη και να διαφωνεί κάποιος μαζί σου, τουλάχιστον λες τη γνώμη σου. Εδώ αυτή είναι τώρα η διαφορά, ότι πραγματικά έχω πει ότι δεν μπορείς να έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου. Αν έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου, τότε αλλάζει το πράγμα. Χάρη να είσαι καλά, καλημέρα. Ο Δημήτρης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει το αφιέρωμα του ραδιοσταθμού, να γίνει αφιέρωμα του ραδιοσταθμού στη λειτουργία της ΑΔΕ. Εκεί θα βγάλουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τη λειτουργία της. Παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν ο εμπνευστής του σχήματος και αν οφείλει ένα τέτοιο σχήμα, εισπράττονται οι δασμοί εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Τελωνία, ποιες είναι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Πιτσιλή, υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της ΑΔΕ ή είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι ΑΔΕ έχουν στην παγκόσμια κοινότητα μόνο τα προτεκτοράτα και οι μπανανίες, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Αναστάσης στέλνει και ένα μήνυμα εδώ με ένα post στον πρωθυπουργό που κάνει το σταθμάρχη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βουλγαρή. Επαγγελματικό
0: επιμελητήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι χθες για τους αγρότες, ξαναθυμήθηκε τους αγρότες, και σε παλιότερες δηλώσεις του κάπου είχα διαβάσει ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους. Ήρθε η ώρα μετά από 7 χρόνια, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το λέει έτσι πολύ άνετα, σαν να μην ξέρει τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από τα μνημόνια και προς τα δω, τι γίνεται με τους μικρομεσαίους, τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, σαν να μην ξέρει τίποτε. Και δεν έχει πει τίποτε και στη ΔΕΘ για σας πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ούτε λέξη. Άσχετα αν έχει συναντήσει εκπροσώπους, έτσι, του κλάδου.
1: Ακριβώς, κύριε Βουλγάρη. Και πέρσι περιμέναμε να υποθεί κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η ομιλία του ήταν προς παραγωγικές τάξεις. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι σχετικά με εμάς. Τώρα μας θυμήθηκε λόγω προεκλογικής περίοδου. Το θέμα είναι όμως και τι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση. Τι σκέφτεται να πράξει, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Εδώ και κάποια χρόνια η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δυστυχώς βρίσκεται σε συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα στη φορολογία από τη μία πλευρά, στα υψηλά κόστη που έχουν φτάσει έως και 40% επάνω, και από την άλλη πλευρά βέβαια έχει καταβαραθρωθεί η κατανάλωση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι νοικοκυριά πια και πολίτες φτάνει 15η μέρα, 17η, και ψάχνουν να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα, πόσο μάλλον να έρθουν στην αγορά να ψωνίσουν από τα δικά μας είδη. Άρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο για να πούμε ότι κάπως θα μπορούν να ανασάνουν και οι μικρομεσαίοι. Από τις διαρροές βέβαια ακούω ότι θα κινηθεί η κυβέρνηση στην εξαγγελία της μείωσης προκαταβολής φόρου τμηματικά. Αυτό καταλαβαίνω, και μάλλον θα το πάνε και σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030-31. Θα έχουμε μείωση και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο, κύριε Βουλγαρή, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εκτός από μνημονιακό, είναι και πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το έχει. Μόνο εμείς το έχουμε αυτό το μέτρο. Όπως και το τέλος επιτηδεύματος, άλλος ένας φόρος του να πληρώνεις φόρο για να κάνεις ένα επάγγελμα. Όχι φόρο εισοδήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, φόρο τέλος για να κάνεις ένα επάγγελμα. Πρωτόγνωρα πράγματα, αυτά έπρεπε να είχαν καταργηθεί από ό,τι μας έχουν πει και ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Το μνημόνιο έχει καταργηθεί από το 2019, από τότε έπρεπε να είχαν καταργηθεί και όλοι αυτοί οι νόμοι. Δυστυχώς όμως συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια στο ίδιο μοτίβο.
0: Καλά, και για τον ένφια μας είχαν πει ότι θα είναι προσωρινός 2 χρόνια. Αλλά έχουμε και ΦΠΑ, ναι. Πληρώνουμε ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή πληρώνουμε φόρο για το φόρο.
1: Ναι, όντως, γιατί βλέπουμε ότι από εκεί εισπράττει η πολιτεία, η κυβέρνηση και από εκεί κάνει επιδοματική πολιτική. Έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο πολιτικής, επιδοματικής πολιτικής, παρότι εμείς φωνάζουμε αρκετό καιρό τώρα ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά μας, όπως ήταν πριν και όχι επιλεκτικά όπως έχει γίνει τώρα σε κάποια νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου. Εκεί βέβαια το μέτρο έχει πετύχει παραδόξως, ενώ αν γίνει σε όλη την άλλη τη χώρα δεν θα πετύχει. Αυτές δεν τις ξέρω εγώ τις συνταγές, δεν μπορώ να τις καταλάβω πραγματικά. Η μείωση ΦΠΑ εννοώ στα βασικά είδη ανάγκης, έτσι. Θα ανάσαναν και οι πολίτες και τα νοικοκυριά με αυτόν τον τρόπο και μηδενισμός κιόλας στα πολύ βασικά είδη ανάγκης όπως έχει κάνει η Κύπρος. Το μέτρο έχει αποδώσει.
0: Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες, ναι.
1: Ναι, και άλλες χώρες. Λέω την Κύπρο γιατί είναι πιο γειτονική μας χώρα, έτσι. Άρα των πραγμάτων είναι ότι δεν θέλω, όχι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Τώρα αν δεν προχωρήσει σε τέτοια ουσιαστικά μέτρα,
0: αν δεν δημιουργηθεί νέος πλούτος, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη και όλα είναι από τους φόρους, έχει ένα κουμπαρά και αυτό το κουμπαρά έχουμε να τον διαχειριστούμε. Και βέβαια και ο κόσμος τι να κάνει στο σούπερ μάρκετ? Πρώτα θα κοιτάξει να φάει και μετά να αγοράσει παντελόνι, ας πούμε, που κάμισο, έτσι δεν είναι? Και τώρα διαβάζω στοιχεία του ΩΣΑ που τα στοιχεία χαλούν το αφήγημα της κυβέρνησης. Είναι στη χειρότερη θέση το εισόδημα των Ελλήνων. Στις 21 χώρες.
1: Στη χειρότερη θέση, γιατί τα μακροοικονομικά στοιχεία φαίνεται ότι πηγαίνουν καλύτερα, τα μακροοικονομικά στοιχεία. Έτσι, δηλαδή μείωση του χρέους και όλα αυτά, ανεργία, και αυτή είναι πλασματική βέβαια, γιατί μιλάμε για τετράωρα και αυτά, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα είναι κοντά στο 55-60% αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι οικονομικοί δείκτες, σαν βρούμε το εμπορικό έλλειμμα, το εμπορικό ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών, όλα αυτά είμαστε αρνητικά, έτσι. Έχουμε ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο που φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για πολλές εισαγωγές, λιγότερες εξαγωγές και τα πράγματα βέβαια στο παραγωγικό κομμάτι τείνουν να γίνονται όλο και χειρότερα, γιατί είχαμε και ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο δυστυχώς δεν στόχευσε στο να διαμορφώσει το παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, σε 5-6 ομίλους μεγάλους, ούτε στο ενεργειακό, γιατί πολλά έργα απεντάχθηκαν. Δεν έχουμε μπαταρίες, δίνουμε. Το παράδοξο είναι ότι δίνουμε ρεύμα το μεσημέρι στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει τις μπαταρίες, τις αποθηκεύει το ρεύμα και μας το ξαναδίνει σε διπλάσια τιμή το βράδυ που το χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχε ένας δικαστής κάτι να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Και να γίνεται αυτό που γίνεται. Τι να πω, ειλικρινά, πως ένας πολίτης τώρα το λέω κι εγώ, έτσι, γιατί κι εγώ εδώ ζω. Ζω αλλού.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού εν ώψη της ΔΕΘ πάντα κάνουμε και ουσιαστικές παρεμβάσεις και κοστολογημένες παρεμβάσεις και σημαντικές παρεμβάσεις που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα, αλλά και την ίδια την οικονομία της χώρας. Αλλά δυστυχώς δεν προχωράνε. θα βοηθάνε ανάλογα με τις δικές τους πολιτικές βλέψεις. Και το πράγμα φαίνεται ότι μάλλον το χειμώνα θα χειροτερέψει, γιατί δεν βλέπω κάτι φως στο τούνελ να μου δίνει την αισιοδοξία ότι κάτι θα καλυτερεύσει στην οικονομία. Από τη μία τα ενίκια, από την άλλη το ρεύμα που λέγαμε πριν έχει πάει στα ύψη. 1500 φούρνοι οι οποίες ήταν ενεργοβόρες. Επιχειρήσεις έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Δεν έκλεισαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έκλεισαν τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους φούρνους.
1: Πόσες άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν στην πορεία. Πόσα λουκέτα θα μετράμε από εδώ και πέρα. Και όταν θα αρχίσουν να μετράμε λουκέτα, θα μετράμε και ανεργίες. Έτσι. Θα μετράμε μείωση μισθών αντί για να αυξάνονται οι μισθοί, γιατί δεν θα έχει την ευχαίρεια η κάθε επιχείρηση, αν και το θέλει, να δίνει μεγαλύτερους μισθούς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν την ελαφρύνεις από το μη μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία της, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αποδώσει και μεγαλύτερους μισθούς. Ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουμε εισέλθει όλοι μαζί, γυρίζουμε γύρω-γύρω και δεν ξέρω τι άκρη και τι λύση θα υπάρξει.
0: Και τελικά, είναι και ένας κλάδος που απασχολούσε κόσμο. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, σε ένα μαγαζί με ρούχα, ας πούμε, ήταν η γυναίκα στα γυναικεία, ο σύζυγος στα αντρικά, ήταν και το παιδί και αυτό. Δηλαδή απασχολούσε την οικογένεια ένα μαγαζί. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει, ίσως να ξέρει, ίσως και όχι, αλλά δεν ξέρει ότι κάποιος μπορεί να πάει Κυριακή να δειγματίσει, να κάνει ένα λάνο ότι είναι 7ήμερο. Ότι θα πάει την Κυριακή να αλλάξει τη βιτρίνα, ότι είναι από το πρωί στο βράδυ άνθρωποι. Και εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο είχε θέση εργασίας και η ίδια οικογένεια ζούσε από εκεί. Και σήμερα δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Υπάρχει
0: η ενέργεια, το ενίκιο, το ένα, το άλλο.
1: Περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Και αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά. Αλλά θα πρέπει να το στηρίξουμε και το θεσμό και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και στα παιδιά και στα εγγόνια και πάει λέγοντας. Αλλά δυστυχώς ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη, το ΕΣΠΑ, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψη ακούμπησαν τέτοια ζητήματα. Έτσι. Και τις έγκυρες προειδοποίησεις που φωνάζαμε τόσο καιρό για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κόκκινο, αλλά και των οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, δυστυχώς φύριζαν αδιάφορα. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχουμε φτάσει στο σημείο πια να έχουμε 4-5 ομίλους τροφίμων, 4-5 ομίλους από την ενέργεια, τράπεζες, άρα καρτέλ, ολιγοπόλια, μονοπόλια. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις τιμές και του ρεύματος, αλλά και των επιτοκίων στις τράπεζες και των χορηγήσεων. Είναι ευτερόφημα βέβαια να παίζεται ένα παιχνίδι στις πλάτες των καταναλωτών.
0: Μα είναι και κάτι που πλέον είναι στόχος της κυβέρνησης και φαίνεται καθαρά για τους ομίλους που λέτε. Δεν θέλουμε. Αλλά όταν δεν έχεις μικρομεσαία, που όλοι έλεγαν ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι μικρομεσαίοι, μα αν δεν πάνε καλά, πώς θα τους φορολογήσεις.
1: Ακριβώς. Και έτσι κι αλλιώς οι μικρομεσαίοι, γιατί υπήρχε και το άλλο θείο ότι στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι οι μικρομεσαίες εδώ στην Ελλάδα είναι περισσότερες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
0: Στο ίδιο επίπεδο, ναι.
1: Και ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Όσες μικρομεσαίες έχει το Βέλγιο, έχει και η Ελλάδα. Όσο έχει η Γαλλία, έχει και η Ελλάδα. Σε ποσοστία αναλογία. Απλώς εκεί υπάρχει μια άλλη είδους στήριξη εκ μέρους της πολιτείας. Έτσι. Και βεβαίως δεν γλυκοκοιτάζει εκεί η πολιτεία μόνο τους 5 ομίλους, αλλά κοιτάζει να δει πώς μπορεί να διασώσει αυτό που πιστεύει και για αυτούς ότι αποτελεί.
0: Μα, να πούμε αυτό κάτι, που υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, δεν μπορώ να δώσω τη 13η σύνταξη. Αυτό υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Βάζουν και το Στουρνάρα να λέει ότι είναι έγκλημα να δώσουμε τη 13η σύνταξη και δημοσιονομικά όρια και είμαστε στον ταβάνι κτλ. Ωραία. Άρα θέλεις χρήματα. Γιατί δεν βάζεις 120 δόσεις, τι σου κοστίζει. Ένα απλό παράδειγμα φέρνω. Για να πω ότι στόχος της είναι η όμιλη. Ότι θέλει μόνο να έχει όμιλους. Διαφορετικά πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, και εσείς οι ίδιοι λέτε για τις 120
1: δόσεις.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό που λέτε
0: καθόλου.
1: Και έπρεπε να είχε γίνει.
0: Γιατί?
1: Έπρεπε να είχε γίνει.
0: Και επειδή έχει λειτουργήσει, επειδή το είδαμε στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο που το ζητάτε, αλλά έχει λειτουργήσει. Και αποδέχτηκε ότι και κάποιοι άνθρωποι διευκολύνθηκαν και λεφτά στο δημόσιο ταμείο μπήκε. Ωραία, τι τους πειράζει να το κάνουν, τι κοστίζει αυτό για την κυβέρνηση. Δεν θέλει λεφτά. Άρα ο στόχος είναι άλλος.
1: Ακριβώς, και ένας αγατάσχετος λογαριασμός που φωνάζουμε εδώ και καιρό, ενώ έχουν όλοι άλλοι πολίτες, όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν κάτι αντίστοιχο, έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ αρνητικό, κύριε Βουλγάρη. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε στα άλλα τα λεφτόδεντρα, σε αυτό γιατί. Άρα είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι υπάρχει μια πολιτική επιλογή εδώ.
0: Έτσι,
1: και μας την είχε πει και ο κύριος Πισαρίδης στην έκθεσή του, και την ξέρουμε πολύ καλά, την έχουμε βιώσει στο πετσί μας εδώ για αρκετό χρονικό διάστημα. Και ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται πια η όλη κατάσταση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Το πραγματικά κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, με τον ΟΣΑΝ να αποδίδει την υποχώρηση κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς λαμβάνει υπόψη και τις μεταβολές των τιμών λόγω του πληθωρισμού. Στο σύνολό του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα, εκτιμά ότι το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και καταδαφιστάια. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από που οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, με πρώτη στάση το Δημορχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Στο Δημαρχείο Μάνδρα Ιδηλίας, ο Γραμματέας Οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την αντιπυρική περίοδο, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δάσου προστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άφησε πίσω κρίσιμες επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση και επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπεκέρδη. Παράλληλα, προτείνει ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ, διαφύλαξη και αποκατάσταση του δημόσιου ελέγχου στα ελληνικά πετρέλαια, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν και πότε θα υπάρξει ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στη Γαδά μετά την άφηξή της το βράδυ της Πέμπτης από τη Βρετανία, όπου είχε συλληφθεί και είχε αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια η 46χρονη θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημιλίγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρία 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο στη Δελιγιώργη 55-59. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο ένοπλος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα η Ευέλιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τις...
0: Στο κόκκινο.
4: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
6: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τη μία πάμε και σήμερα συντροφιά. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μας άδεια. Κάποια πανηγύρια εδώ πέρα υπάρχουν από τον ηχολήπτη μας. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε και σήμερα. Καλοκαίρι μου, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από Γιάμα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Δάφνη μου, είχαμε τα θέματα μας νωρίτερα, τα τεχνικά, γι' αυτό δεν μας ακούγατε. Τώρα έχουμε επανέλθει. Είναι ένα θέμα αυτό με τη χαμηλή στάθμη του ήχου που δουλεύουν οι τεχνικοί μας. Ελπίζω σύντομα να έχουμε αποκατάσταση του ζητήματος.

Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας και ξεκινάμε από τι άλλο, από το μετρό. Είναι που δεν θα έλεγα τίποτα, Δημήτρη. Λοιπόν, και χθες είχαμε ζητήματα. Σταμάτησε τη λειτουργία του 9 η ώρα το βράδυ το μετρό. Και αυτό γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες για τη σύνδεση της γραμμής 1 προς Καλαμαριά με τη βασική γραμμή. Και μάλιστα είχαμε και αναπροσαρμογή σήμερα. Δεν ξεκίνησαν οι πρώτοι σειρμοί στις 5 και 4 το πρωί, αλλά ξεκίνησαν στις 7. Θα επανέλθει όμως το νέο ωράριο, μάλλον το προϋπάρχον ωράριο, αυτό που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό, 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 5 και 4 με 2 τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές 5 και 4 μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Θυμίζω ότι δεν ήταν αυτό το ωράριο το οποίο είχαμε συνηθίσει. Όταν είχε ξεκινήσει, όταν είχε πρωτοξεκινήσει το μετρό, αυτό που είχαμε ως δεδομένο ήταν από το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, αλλά αυτό το έχουμε εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Εχθές και προχθές έγιναν επισκέψεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Ταχιάου στους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Κάναν αυτοψία στην πορεία των εργασιών. Υπήρχαν και συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη της Ελληνικό Μετρό, με εκπροσώπους των εταιριών που συμπράττουν στην κατασκευή του έργου και με την λειτουργό εταιρεία, την ΤΕΜΑ. Καθώς βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων, προετοιμάζεται η εμπορική λειτουργία της νέας γραμμής. Τώρα, είχε ενδιαφέρον τι είπε ο κύριος Ταχιάος. Είπε ότι οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ότι αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει σε λειτουργία η επέκταση της Καλαμαριάς και ανακοίνωσε, διαβάζω, ότι ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση. Είπε ο κύριος Ταχιάος ότι σε πρώτη φάση τα λεγόμενα trial run θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες για να μην διαταραχθεί η λειτουργία της βασικής γραμμής και μετά στη συνέχεια θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου. Να ρωτήσω κάτι. Το Φεβρουάριο που είχε κλείσει το μετρό, η βασική γραμμή του μετρό και επίσης τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου που είχε ξανακλείσει, για δοκιμαστικά δρομολόγια και για τεχνικές εργασίες για την ολοκλήρωση αυτών δεν είχαν γίνει ή είναι άλλα δοκιμαστικά δρομολόγια, άλλα trial run που θα έλεγε και ο κύριος Ταχιάος, αυτά που κάνουμε τώρα? Γιατί λίγο έχω μπερδευτεί. Τώρα ξεκινάν τα δοκιμαστικά δρομολόγια ή γινόντουσαν πριν? Καλημέρα και στο Στέφανο από την Καλαμαριά. Στέλνει την καλημέρα του μαζί με ευχές για έτσι ευχάριστες καλοκαιρινές διακοπές. Στην Καλαμαριά, Δημήτρη, μας ακούνε καμπάνα. Μια χαρά.

0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά έχει ξεκινήσει. Ένα έργο που προοριζόταν να αποτελέσει τη φυσική συνέχεια της βασικής γραμμής φτάνει επιτέλους στην ολοκλήρωσή του. Μετά από όλες αυτές τις διαδοχικές μεταθέσεις του χρονοδιαγράμματος που έχουμε σχολιάσει και ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη συνολική λειτουργία της νέας γραμμής και της περιοχής γύρω από τους σταθμούς, πώς είναι η εικόνα λίγο πριν την παράδοση του έργου, πώς βλέπουν οι κάτοικοι της περιοχής την αλλαγή που αναμένεται να φέρει στις καθημερινές τους μετακινήσεις? Η Ανθήκη Κελιάδου βρέθηκε στους νέους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, συνομίλησε με κατοίκους και κατέγραψε τις προσδοκίες αλλά και τους προβληματισμούς για την επόμενη μέρα των συγκοινωνιών στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα με το ρεπορτάζ της.
1: Για ακόμη μια φορά μετατέθηκε η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, καθώς οι τελευταίες εργασίες και απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Παρά τις διαδοχικές ανακοινώσεις για την έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 26, στη συνέχεια το Πάσχα, αργότερα στις αρχές του καλοκαιριού και έπειτα μέσα στον Ιούλιο, ο νέος στόχος τοποθετείται πλέον στον Αύγουστο, λίγο πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εικόνα στο εσωτερικό των περισσότερων σταθμών εμφανίζεται σχεδόν ολοκληρωμένη, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρά τα αυτά, το έργο παραμένει κλειστό για το επιβατικό κοινό, καθώς συνεχίζονται οι απαραίτητες δοκιμές και οι διαδικασίες πιστοποίησης. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επισκεφτήκαμε τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, διαπιστώσαμε ότι στο περιβάλλοντα χώρο συνεχίζονται εργασίες αναδιαμόρφωσης, τα τεχνικά εργαλεία ολοκληρώνουν τις τελευταίες παρεμβάσεις του έργου για να παραδοθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, ορισμένοι κάτοικοι της Καλαμαριάς, με τους οποίους συνομιλήσαμε, εκφράζουν επιφυλάξεις για τον βαθμό ολοκλήρωσης και την ποιότητα του έργου. Χαρακτηριστική η δήλωση μιας κατοίκου που ανέφερε ότι δεν θα μπει στο μετρό της Καλαμαριάς, γιατί δεν εμπιστεύεται τους αρμόδιους φορείς λόγω των τεχνικών προβλημάτων που καταγράφονται επανελειμμένα στην κεντρική γραμμή. Υπενθυμίζεται ότι η γραμμή της Καλαμαριάς συμπεριλαμβάνει 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Κρίνη και Μίκρα, σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες επιβάτες, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι η επέκταση δεν θα παραδοθεί αν δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας. Το αν οι σειρμοί ξεκινήσουν να λειτουργούν τον Αύγουστο ή θα υπάρξει νέα αναβολή, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Ευχαριστούμε πολύ την Ανθή Κεκελιάδου για το ρεπορτάζ και πάμε στα υπόλοια, στα υπόλοιπα, πάμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαμε συνέντευξη τύπου για τις βασικές διεκδικήσεις που τέθηκαν προς την κυβέρνηση και αφορούν ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πόλη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο κύριος Αγγελούδης κατά την συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, στα βασικά αιτήματα που τέθηκαν στον Πρωθυπουργό ήταν η παραχώρηση του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση και αξιοποίησή του ως χώρο πολιτισμού και καινοτομίας, η προώθηση της ανάπλασης του αρχαιολογικού λόφου της Τούμπας, καθώς και η παραχώρηση δύο πρώην στρατιωτικών εκτάσεων, το στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να δημιουργηθούν περίπου 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Ο Δήμαρχος ζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για την δημιουργία ενίου φορέα διαχείρισης και καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ολυμπιακών Αθλημάτων στο Απιθύτα. Ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για 215 επίσης νέες προσλήψεις, κυρίως τεχνικού προσωπικού, καθώς και για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου των 10 εμπορικών δρόμων. Και επανέλαβε ο κύριος Αγγελούδης ότι ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η υλοποίηση της ανάπλασης της ΔΕΘ και η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου με τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Σε σχέση με τις βασικές διεκδικήσεις που τέθηκαν προς την κυβέρνηση, ο κύριος Αγγελούδης εξέφρασε την προσδοκία ότι θα υπάρξουν απαντήσεις κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και μιας και αναφερθήκαμε στην ανάπλαση της ΔΕΘ, και με τη βούλα 204,6 θα είναι τα εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν, θα χρηματοδοτήσουν την ανάπλαση. Εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο, στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 26-30. Και όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου με την ένταξη του έργου, διασφαλίζεται έτσι η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις πιο σημαντικές αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται η κριτική από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης για το ζήτημα της σχολικής στέγης. Έχουμε ανακοίνωση από τη Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για Όλους, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο. Είναι ένα θέμα για το οποίο είχε συζητήσει η αντιπολίτευση και είχε διεκδικήσει απαντήσεις από την πλευρά της διοίκησης και στο παρελθόν. Είχε εκφράσει την αντίδρασή της στην μετεκατάσταση του σχολείου στο πρώην κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μιλούσαν για ελλειπή προετοιμασία, για έλλειψη πραγματικού σχεδιασμού, αλλά και για έλλειψη αρχιτεκτονικού σχεδίου, και έμεναν και στο κομμάτι της διαβούλευσης και της απουσίας διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους γονείς και του 28ου Δημοτικού Σχολείου, με το οποίο γίνεται κοινή χρήση του προαύλιου χώρου. Είχαν θέσει το θέμα και στη συνεδρία λογοδοσίας και όπως καταγγέλουν, τότε είχαν λάβει μία απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους με αρκετή, όπως λένε, ηρωνία περιστήρου αντιπολιτευτικού λόγου. Μετά τα όσα συνέβησαν όμως τελευταία και το ξεσηκωμό γονέων, την αποκάλυψη, όπως λέει η παράταξη, για εργασίες χωρίς άδειες και εγκρίσεις και το χτίσιμο ενός απαράδεκτου τείχου διαχωρισμού των παιδιών, η Δημοτική Αρχή τονίζει αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί, να γκρεμίσει το τείχος ντροπής και να ακολουθήσει τις υποδείξεις των γονέων για μια πιο ήπια και δημιουργική συνύπαρξη των δύο σχολείων. Τώρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κοπή δύο δέντρων στην οδό Βενιζέλου, αφού διαπιστώθηκε ότι ξεράθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από ύποπτες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Διαμαντάκη, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στους κορμούς των δύο σοφόρων υπήρχαν από τρεις σοπές, οι οποίες φαίνεται να είχαν δημιουργηθεί με χειροκίνητο ή μηχανικό τρυπάνι. Υπέβαλε μήνυση ο Δήμος, κατά γνώστον. Δείγματα ξύλου επίσης και δάφους θα εξεταστούν σε εργαστήρια του Απιθύτα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν δηλητηριώδεις ουσίες. Ο κ. Διαμαντάκης χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές για τα δεδομένα του Δήμου, σημειώνοντας πως εφόσον εντοπιστεί ο δράστης θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης πάμε στο Δήμο Καλαμαριάς και σε ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα το Opinion. Έχει να κάνει με τη γέφυρα της περιφερειακής Τάφρου στην προέκταση της Οδού Κνωσού στο Φίνικα Καλαμαριάς, που παραμένει κλειστή εδώ και ένα σχεδόν χρόνο. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει στατικός έλεγχος ή κάποια παρέμβαση αποκατάστασης. Πρόκειται για τη γέφυρα που συνδέει την Καλαμαριά με την περιοχή της Πηλαίας και του Χορτιάτη. Αποκλείστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ένα χρόνο πριν δηλαδή, για λόγους οδικής ασφάλειας, μετά από τεχνική έκθεση που εντόπισε προβλήματα όπως θωρές, ελλείψεις στα σιθέα, ζητήματα ασφάλειας για πεζούς και οχήματα. Αλλά όπως καταγγέλουν κάτοικοι και επαγγελματίες 12 μήνες μετά, δεν έχει προχωρήσει καμία ενέργεια για την αποκατάστασή της. Παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για τη στατική της επάρκεια. Και υπάρχουν και διαφωνίες, είναι εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την αποκατάσταση της γέφυρας. Ο Δήμος Καλαμαριάς ζήτησε από την Εγνατία Οδό τη συνδρομή της για στατικό έλεγχο. Τι απάντησε η εταιρεία? Ότι δεν μπορεί να συνδράμει. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη λέει ότι η συγκεκριμένη κατασκευή, η οποία χρονολογείται εδώ και 70 χρόνια, ότι δεν παραδόθηκε ποτέ διοικητικά στην πρώην κοινότητα Πηλαίας. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του φορέα που έχει και την τελική ευθύνη για την αποκατάσταση της γέφυρας. Εν πάση περιπτώσει, κάτι και έχουν προσφύγει στο συνήγορο του πολίτη. Ζητούν να διερευνηθεί η κατάσταση της γέφυρας, να γίνει τεχνικός έλεγχος, να εξεταστούν λύσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η σύνδεση της περιοχής.

Λοιπόν, ένας τεράστιος βαζότοπος έχει δημιουργηθεί κοντά στην κήτη του Γαλλικού ποταμού, στο Δήμο Δέλτα, σε περιοχή Natura, με απορρίμματα, με ογκώδη αντικείμενα, με επικίνδυνα υλικά όπως αμίαντο. Ο Δήμος κάνει λόγο για σοβαρή περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή, ζητώντας ενίσχυση των ελέγχων και ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, καθώς οι παράνομες αποθέσεις συνεχίζονται παρά τις παρεμβάσεις καθαρισμού. Συνεχίζουμε τώρα με τις χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισαν 4 δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Συνολικά εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 31,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος Ιθωνίας και ο Δήμος Νέας Προποντίδας χρηματοδοτούνται για έργα ενίσχυσης της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης χρηματοδοτείται για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας, με στόχο την προσαρμογή της πόλης στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Και ο τέταρτος Δήμος της Κεντρικής Μακεδονίας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο είναι ο Δήμος Χαλαμαριάς, για τη δημιουργία μικρών χρώμων πρασίνου, για πάρκα τσέπης δηλαδή, με στόχο την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τώρα, μου έκανε εντύπωση για άλλη μια φορά. Σήμερα πριν λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκε ότι είχαμε ένα τροχαίο στις Σέρες, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 46χρονη γυναίκα και 24χρονος γιος της. Στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών, έγινε το ατύχημα. Δυστύχημα. Έχω δει τις τελευταίες, έτσι, την τελευταία ώρα να κυκλοφορεί, να δημοσιεύεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης ένα βίντεο που καταγράφει αυτές τις στιγμές της σύγκρουσης του Ιωταχή που επέβαιναν μητέρα και γιος με ένα φορτηγό που κινούνταν σε αυτό το δρόμο των Σερών. Δείχνουν τη στιγμή της σύγκρουσης. Υπάρχει οπτικό υλικό, το οποίο προφανώς και είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, το οποίο έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, στις 7.30. Πού βοηθάει όμως η δημοσιοποίηση αυτού του τροχαίου, πού βοηθάει στην οικογένεια των θυμάτων να βλέπουν παντού αναδημοσιευμένα και μάλιστα στα social media υπάρχει η ρύθμιση που κατευθείαν παίζει το βίντεο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να μπεις μέσα σε ένα site, σε ένα post για να δεις το βίντεο. Παίζει ούτως ή άλλως, αν σκρολάρεις σε άπτεστα ελληνικά, στα social media. Οπότε το βλέπεις θες δε θες. Πού βοηθάει στο να γίνεται, να αναμεταδίδεται και από κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και από ηλεκτρονικά μέσα οι τελευταίες στιγμές δύο ανθρώπων. Χρήσιμο το υλικό, δεν λέω για τις αρμόδιες αρχές, αλλά γιατί πρέπει να το δούμε όλοι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα εκτός Θεσσαλονίκης. Έρεται η προληπτική σύσταση για αποφυγή χρήσης του νερού του δικτύου ίδρυυσης στη Σίβηρη, στο Δήμο Κασάνδρα, στη Χαλκιδική. Οι τελευταίες αναλύσεις έδειξαν ότι τα δείγματα βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων. Ο Δήμος λέει ότι τα μέτρα είχαν ληφθεί προληπτικά μετά τα αρχικά αποτελέσματα ελέγχου. Στόχος ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας. Η άρση της σύστασης που υπήρχε βασίζεται στα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας έκθεσης δοκιμών του Κέντρου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Μακεδονίας Χαλκιδικής. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει πως η αρχική ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες, έλαβε και δημοσιότητα. Ζητά να προβληθεί αντίστοιχα και η νεότερη ενημέρωση για την αποκατάσταση της εικόνας της περιοχής.

Τώρα, κάτοικοι και παραθεριστές στα νέα, που κινούνταν από τα νέα μοντανιά προς τη Σιθωνία, βρέθηκαν χθες μπροστά σε ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας από την Όλυνθο προς τις Καλύβες. Ο λόγος ήταν ότι ένας εργολάβος είχε εγκαταστήσει μηχανήματα με αποτέλεσμα να σχηματίζεται έτσι μια ατελείωτη ουρά αυτοκινήτων. Υπήρξε ένταση, οργή, αγανάκτηση, νεύρα. Υπήρξε παρέμβαση λοιπόν από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Κουφίδη, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρχές που δεν γνώριζαν κάτι. Στη συνέχεια επικοινώνησα και με την αστυνομία ζητώντας την αποσυμφόρηση του δρόμου και έγινε γνωστό το εξής, ότι στο σημείο ο εργολάβος που ήταν εκεί ήταν για λογαριασμό του ΤΕΕ που πραγματοποιούσε μετρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες και για το λόγο αυτό είχε εγκαταστήσει στο σημείο τροχοφόρα και άλλα μηχανήματα. Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας αποχώρησε ο εργολάβος και θα επανέλθει αφού πρώτα ενημερώσει τις αρχές και όχι προφανώς μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς των προβάτων έθεσε σε εφαρμογή η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων σε εκτροφές στο γέρμα Άργους Οριστικού. Και κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, να προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομίες στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και να δώσει δημόσιες απαντήσεις για την τήρηση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινή τους ανακοίνωση οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και Καλλιστών. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Γιάννη Παπαγεωργίου και το κομμάτι «Σε μια βαλίτσα» ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, καλημερίζουμε όσους όσες μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Πάμε σε μια υπόθεση που ανοίγει έτσι πολλά ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες όταν πέφτουν θύματα κλοπής ή απώλειας τραπεζικών καρτών. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με αφορμή μια μεγάλη, ογκοδέστατη δικογραφία που αφορά υποθέσεις απάτης σε διάφορες περιοχές και έχει επίκεντρο και τη Βόρεια Ελλάδα, με εκατοντάδες ανθρώπους να εμφανίζονται εμπλεκόμενοι επειδή στοιχεία καρτών τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από τρίτους. Τώρα, πού τελειώνει η ευθύνη του θύματος και πού ξεκινάει η ευθύνη των επιτίδιων? Πόσο εύκολο είναι ένας πολίτης που έχει χάσει την κάρτα του να βρεθεί αντιμέτωπος με μια ποινική διαδικασία? Θα σχολιάσουμε παρέα με τον καλεσμένο μας για σήμερα. Ο δικηγόρος Τάσος Παπαγγέλου είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Παπαγγέλου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καθώς μου δίνατε έτσι τα βασικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης και αναφέρομαι στον όγκο της δικογραφίας, μου είπατε για 75.000 σελίδες και για περίπου 2.200 άτομα τα οποία εμπλέκονται. Και το πρώτο που σχολιάσαμε παρέα στις συνεννόησεις που κάναμε ήταν πώς θα μπορέσει το δικαστικό σύστημα να διαχειριστεί μια τέτοια μεγάλη υπόθεση με τόσους πολλούς εμπλεκόμενους. Πρακτικά γίνεται μια τέτοια δίκη τέτοιου μεγέθους?
1: Κοιτάξτε, αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής η τακτική προανάκριση και τώρα η ανάκριση, θα είναι εξαιρετικά δυσχερές. Φανταστείτε 2.200 άνθρωποι που αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις κάρτες τους ή έχουν κλαπεί οι κάρτες τους. Είναι υφερόμενοι ως εμπλεκόμενοι σε μία σπήρα, σε μία εγκληματική οργάνωση 65 ατόμων, οι οποίοι έχουν παρακολουθηθεί. Δεν έχει ερωτηθεί κάποιος από αυτούς, όλοι απολογούνται με γραπτά απολογητικά υπομνήματα, γιατί πρακτικά όταν σου δίνουν 10 και 15 μέρες για να διαβάσεις αυτές τις 75.000 σελίδες, οι οποίες κατά το 99,99% θα σε αφορούν, καταλαβαίνετε ότι ούτε καν σωστή για μένα, σωστή προανάκριση και ανάκριση μπορεί να γίνει. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει δίκη. Γιατί θεωρητικά, αν θα λέγαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ότι θα πιάσουν και θα δικάσουν στη Θεσσαλονίκη αυτούς που εμπλέκονται από την Κεντρική Μακεδονία, ας πούμε 1.000 άτομα, δεν μπορούμε να τους χωρίζουμε σε 4-5 αίθουσες με 4-5 διαφορετικές συνθέσεις δικαστών και να βγάλουν 4-5 διαφορετικές αποφάσεις. Θα πρέπει να δικαστούν από το ίδιο δικαστήριο, δηλαδή πρακτικά από την ίδια αίθουσα. Εγώ νομίζω ότι το Palenta Sport θα πρέπει να το κάνουμε δικαστήριο για να βάλουμε μέσα 2.200 ανθρώπους.
0: Θα τελειώσει ποτέ.
1: Συν τους μάρτυρες, συν τους δικηγόρους. Δεν υπάρχει δηλαδή υποδομή για να δικαστούν αυτοί.
0: Θα φτάσουμε άραγε ποτέ σε αποφάσεις δικαστικές για τη συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Πιστεύω θα φτάσουμε και θα φτάσουμε, γιατί καλώς ή κακώς η διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος έχει κάνει καλή δουλειά και έχουν γίνει σωστές και νόμιμες αυτή τη φορά επισυνδέσεις, όχι ξέρετε όπως όλα αυτά τα αντισταγματικά που έχουμε δει κατά καιρούς. Και τους έχουν παρακολουθήσει και τους έχουν φτιάσει. Το σύστημα λοιπόν το οποίο ακολουθούσαν ήταν ότι έπαιρναν τις κάρτες, είτε το ήξεραν οι άνθρωποι, ήταν σε εξαιρετική οικονομική ανάγκη, είτε έβρισκαν κλεμμένες και μέσα σε μια-δυο μέρες έβρισκαν τα pins, δεν τις χρέωναν, έβαζαν εκεί πέρα τα χρήματα που είχαν ήδη από άλλες απάτες, τα έπαιζαν μέσω πάπου στα στοιχήματα και τα λοιπά, και με το Μουντιάλ και με τα τέτοια έγιναν πάρα πολλά, έκαναν πάρα πολλούς τζίρους. Και ξέπλαναν έτσι αυτό το χρήμα.
0: Άρα μιλάμε και για κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για να λείψεις αγορές, αλλά και για άλλες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.
1: Ναι. Ήδη οι ηλεκτρονικές απάτες αυτές που παίρνουν τηλέφωνο τη γιαγιά και τη λένε ξέρεις είμαι το παιδί σου και τα λοιπά, δώσε με αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν και κάποιος έπρεπε να τα νομιμοποιήσουν. πώς τα νομιμοποιούσαν, πηγαίνανε και έκλεβαν την καρτέ ή έπαιρναν την καρτέ κάποιο άνθρωπο που ήταν εξαρτημένος, ας πούμε, και του έλεγαν μη φοβάσαι, θα τη χρεώσω, και πράγματι δεν τη χρέωνε περισσότερο την κάρτα, γιατί ο λογαριασμός εξακολουθούσε και πήγαινε στον νόμιμο ιδιοκτήτη, μη χρεωμένος, καταλάβατε, αλλά στο μεταξύ είχαν διακινήσει από μέσα 25-30.000. Μετά σταματούσαν να χρησιμοποιούν αυτή την κάρτα. Πήγαιναν σε επόμενη.
0: Βέβαια, έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Παπαγγέλου, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί 65 να ήταν οι δράστες, αλλά στο κάδρο και εκτεθειμένοι είναι.

0: επειδή mm-hmm. τα μετρητά τελειώνουν τις περισσότερες φορές στις 15 και 20 του μηνός και μετά χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα, τις πλαστικές χάρτες και τα μάτια σας. Έτσι και καθυστερήσεις μία μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, στην κλέβει ο άλλος ας πούμε την κάρτα την Παρασκευή και πάζει και το δηλώνει στην άλλη Παρασκευή. Αυτή τη μία εβδομάδα την έχει δουλέψει και έχει κάνει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Δηλαδή βρίσκονται εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή 2.200, είναι άνθρωποι οι οποίοι καθυστέρησαν να δηλώσουν την απώλεια της κάρτας. Έστω και μία εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Η δήλωση όμως απώλειας στην τράπεζα αρκεί, και ας πούμε ότι γίνει έγκαιρα, ή χρειάζονται και επιπλέον κινήσεις να κάνουμε?
0: Άμεσα, αμεσότατα, είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε υπόνοια ότι κάποιος συγκεκριμένος μας την έκλεψε, καλό είναι να πηγαίνουμε για να κάνουμε κίνηση. Μιλάμε με κάποιο νομικό ή πάμε στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνουμε πως ο τάδε, ξέρω εγώ, ένας άγνωστος, ένας τέτοιος, ένας περίεργος, μου πήραν τα πράγματα, μου πήραν την τσάντα, μου λείπει αυτό. Να πάμε και στην αστυνομία να κάνουμε μια καταγγελία. Όμως το πρώτο, το α και το μέγα, άμεση καταγγελία στην τράπεζα.
1: Άρα από αυτά τα 2.200 άτομα, κύριε Παπαγγέλου, που εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχει περίπτωση θύματα στην πραγματικότητα να καταλήξουν να καταδικαστούν?
0: Φοβάμαι πως υπάρχουν. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπώ εγώ μέχρι στιγμής έχουμε επιτύχει και έχουμε πείσει από ό,τι φαίνεται την ανακριτική αρχή και έχει μπει υπόθεση ως προς αυτούς στο αρχείο. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Εξ όσων είδα από το κομμάτι της δικογραφίας, το τεράστιο που είδα, δηλαδή από τις 75.000 από τα δύο στικάκια που μας δώσανε, αν δεν είσαι εμπλεκόμενος σε τηλεφωνικές συνδιαλλαγές μαζί τους, δηλαδή με τον πυρήνα των 64 ατόμων, των 67, τότε δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να σε παραβέψουν ότι σαν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για σκληρούς εγκληματίες, έτσι, για διεθνές κύκλο.
1: Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στις υποθέσεις αναπεριοχή, γιατί αφορά την Αθήνα, αλλά αφορά και την Βόρεια Ελλάδα, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.
0: Οι τρεις κεφαλές ακριβώς ήταν Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Κορυδαλός, ας πούμε, Αθήνα. Τα κοινά στοιχεία που βλέπουμε είναι οι κλεμμένες κάρτες. Τα κοινά στοιχεία που βλέπουμε είναι επίσης δυστυχώς άνθρωποι εξαρτημένοι από ουσίες που πάνε και τους λένε όταν δεν έχουν πλέον τίποτα, όταν έχουν δώσει ό,τι τι μαλφές είχαν, ρολόγια, κινητά, ιστορίες τέτοια. Στο τέλος τους λένε δώσε και την κάρτα και μην φοβάσαι, μην σε νοιάζεται, εγώ θα σε γυρίσω σε 5-10 μέρες.
1: Άρα μιλάμε για άτομα σε ευάλωτη θέση.
0: Ναι, ναι, αυτό εκμεταλλεύονται. Οι εγκληματίες αυτοί από τότε τι εκμεταλλεύονται, νομίζω.
1: Σε τι στάδιο βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την υπόθεση και τι περιμένουμε ως δικαστική εξέλιξη?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο, νομίζω ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά, φυσικά και με αυτούς τους τεράστιους αριθμούς δεν μπορεί να γίνει και κάτι συντομότερα. Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνεται η ανάκριση και θα αποφασιστεί σε ποιον θα ασκηθεί δίωξη και σε ποιον όχι. Και μετά είναι, όπως είπατε πολύ εύστατα και εσείς, απορία άξιων να δούμε πού θα τους καλέσουν. Μάλιστα. Όλους τους κατηγορούμενους. Γιατί φανταστείτε και τους 60 τόσους κυρίως τον πυρήνα άμα θα καλέσουν, άμα θα έχουν από δύο δικηγόρους ο καθένας, έχουν από τέσσερις μάρτυρες ο καθένας κτλ. Μέχρι και αυτούς. Στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, στην Ευελπίδων δεν έχουμε, στο εφετείο δεν έχουμε, στο κτίριο της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε.
1: Πού θα δικαστεί? Πού θα δικαστεί η υπόθεση?
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγγέλου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας και για τις συμβουλές σας, βέβαια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Τώρα βάζουμε στην παρέα μας την Έλσα Σπυριδοπούλου. Όπως σου υποσχέθηκα, Έλσα, χθες δεν σε έβγαλα, αλλά σήμερα θα έχουμε το χρόνο μας να τα πούμε εν ώψη και καλοκαιρινής άδειας. Καλημέρα.
1: Να δούμε τι να πούμε, λοιπόν. Εντάξει, συγγνώμη. Mm-hmm. Αυτή η εβδομάδα κύλησε πάρα πολύ αργά, έτσι, φτάσαμε στο τέλος της. Mm-hmm. Το μόνο

0: που θα έλεγα για σήμερα είναι ότι μπορεί κανείς να βρεθεί στο αναψυκτήριο της Νέας Ελβετίας. Εκεί θα είναι μουσική από τη Δόμνα, την περίφημη, η μουσική της Δόμνας. Οπότε θα έχουν πολύ ωραίο λαϊκό πρόγραμμα και όχι μόνο. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε διάφορα εκτός πόλης. Σήμερα στο Πόρτο Βαλίτα στη Θελκυδική είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου. Επίσης αύριο θα είναι ο Βαγγέλης Γερμανός, οπότε έχει μουσικές έτσι, δράσεις. Αν πάμε στα Νέα Μουδανιά, εκεί θα βρείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, και θέατρο δηλαδή. Και στην Πιερία αύριο έχουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Στο Σάνι Φέστιβαλ αύριο είναι η Soul του Soul, και 15 Αύγουστος, γιατί θα λείπουμε το λέω, θα είναι η Βίκη Λέανδρος. Επίσης στην Καβάλα το Φεστιβάλ Φιλίππων αύριο και μεθαύριο και πάλι η Ειρήνη του Σοφοκλή. Και πάμε επίσης την Κυριακή στο σπίτι του Φύλακα, γιατί θα έχει μουσικές από τη Βιντόρια Μπεκάτη. Αυτά είναι τα πολύ κοντινά Ευγενία, στις μέρες δηλαδή, το επόμενο τρίμερο που ακολουθεί, έτσι. Τώρα στις δύο εβδομάδες που θα λείπουμε εντός πόλη δεν θα έχει τίποτα, εκτός ελάχιστα πράγματα, γιατί 15 Αύγουστο, το έχουμε ξαναπεί, κυρίως πανηγύρια μπορείς να βρεις και γιορτές τέτοιου τύπου, παρά όλα τα υπόλοιπα. Και να φτάσω τώρα 22 του Αυγούστου, λίγο πριν επιστρέψουμε δηλαδή, απλά για να μειώσουν οι ακροατές και ακροάτριες, ότι ξεκινούν τα Μερκούρια στο Δήμο Σικαιών. Είναι η συνάντηση που γίνεται πάντα των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαιών, Μάνος Κατράκης. Αυτό το θέατρο που χρόνια λέμε φτιάξτε το θέατρο, γιατί δεν είναι θέατρο. Και η έναρξη θα γίνει με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέρειας. Αυτά το Σάββατο 22 Αυγούστου.
1: Εμείς με το καλό θα έρθουμε στις 24, καλά να είμαστε. Ακριβώς. Και όλα καλά να είναι. Σήμερα τελευταία μέρα τι μας έχεις ετοιμάσει για την Ομπρέλα 4-6?
0: Όχι ιδιαίτερα πράγματα, έχουμε το τελευταίο ένθετο τη σεζόν με τον Αλέξη Μετζόγλου που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα ενημέρωση, μουσικές, τα γνωστά μας. Έτσι. Γιατί ακριβώς δεν ήθελα κάτι να κάψω, να το πω και έτσι. Υπάρχουν κάποια πολύ ωραία βιβλία, ας πούμε, συνεντεύξεις. Λοιπόν, θα κάνουμε όταν επιστρέψουμε με το καλό, να βρω και εγώ το χρόνο δηλαδή να τα μελετήσω, κατάλαβες.
1: Σε αυτό θα επενδύσεις. Δύο εβδομάδες τώρα, είμαι βέβαιη, όπως κάνεις κάθε φορά.
0: Ακριβώς. Χθες είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις με τη Λένα Παπαλιγούρα, την ηθοποιό που παίζει στην Αντιγόνη, του Σοφοκλή, και το Φίβο Δελιβοριά που είναι σε αυτή την πολύ ιδιότυπη Ειρήνη του Αριστοφάνη, που δεν είναι του Αριστοφάνη, είναι διασκευή, έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο, το διευκρινίζουν οι καλλιτέχνες. Οπότε κάπως έτσι κυλήσαμε για να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Έλσα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια και τα λέμε καλά, να είμαστε σε δύο εβδομάδες.
1: Έτσι. Γεια χαρά.
0: Χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής αλλά και στο τελευταίο μας ραντεβού πριν από την καλοκαιρινή μας άδεια. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συντροφιά, για την εμπιστοσύνη, για την καθημερινή σας παρουσία. Και για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα και για τις παρατηρήσεις, κυρίως όμως για το ότι ανοίγετε το ραδιόφωνο και μας βάζετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία του ραδιοφώνου, αυτή η αίσθηση ότι παρότι μπορεί να βρισκόμαστε σε διαφορετικά σημεία της πόλης, μοιραζόμαστε την ίδια στιγμή, τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες μικρές και μεγάλες ειδήσεις. Κλείνουμε λοιπόν σήμερα για 2 εβδομάδες. Παίρνουμε και εμείς μία ανάσα. Επιστρέφουμε όμως πολύ σύντομα μαζί σας με νέες ιστορίες, με νέα θέματα. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να χαμογελάτε όσο μπορείτε. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και μικρή μεγάλη. Ανανεώνουμε λοιπόν φίλες και φίλοι το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 24 Οκτώου. Πούμε καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 1.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαρίτινα Σπύρου. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παραγών. Ο δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κατεδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Στη συνέχεια το κλιμάκιο θα μεταβεί στα Βίλια και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Ψάθα. Στη μία το μεσημέρι επισκέπτεται το Δημαρχείο Μεγαραίων, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαριέτη και αμέσως μετά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπερκέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η ρήτρα από μόνη της δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό του ρεύματος και ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα ώστε η φθηνή ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή. Παράλληλα, προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαιο, φορολογήση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσοχή Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είχε επιδιώξει ακόμη και με δικά της έξοδα να επιστρέψει στη χώρα. Ο συνηγορός της σημείωσε ότι η εντολέας του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010, όπως και 100.000 άνθρωποι, αλλά όχι στο σημείο του εμπρισμού της τράπεζας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημί λήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρία 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανέρχεται ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο ανήλικος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές. Στη σκηνή εντοπίστηκαν επιπλέον 34 σφαίρες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Real Madrid συνεχίζει την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταγραφές, με κορυφαία εκείνη του Γιάν Διομαντέ από τη Λειψία, έναντι 140 εκατομμύρια.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Ξαναλέω λοιπόν την παρέα που είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε ο Βασίλης Κουτουβάλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή είναι Ίντριγκε στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά στο Viber στο 698-58-70-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για την προηγούμενη συζήτηση που φάνηκε πως σας ενδιέφερε αρκετά και τα βλέπουμε όλα. Δεν τα διαβάζω τώρα όλα γιατί έχουν σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν, αλλά τα καταγράφουμε και τα μεταβιβάζουμε κιόλας, να ξέρετε, όλοι όσοι έχετε στείλει. Να πω μια καλημέρα στην Πέγγι που μας στέλνει και ευχές για καλές διακοπές και ραντεβού το φθινόπωρο. Εδώ θα είμαστε. Και στη Μαρίνα που και εκείνη έτσι στέλνει τις ευχές της. Και όπως είπαμε, Μαρίνα, από τη Δευτέρα θα είναι στις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ και θα σας κρατάει παρέα την ίδια ώρα. Καλημέρα και στην Κλεοπάτρα, καλημέρα και στην Αγγελική. Και στον Μιχάλη, είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε αρκετά μηνύματα και στην Άννα και στον Γιώργο και στην Έμι. Λοιπόν, θα πάμε όμως σιγά σιγά να καλησπερίσουμε πλέον την κυρία Αντιγόνη Καραδόντα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κυρία Καραδόντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλος, εσάς και το σεβαστό ακροτηριό σας.
0: Κάλεσα, νομίζω είναι προφανές το γιατί έχω ζητήσει την κυρία Καραδόντα να είναι εδώ σήμερα, γιατί έχουμε χιλιάδες στρέμματα τα οποία, δάσους τα οποία έχουν καεί, πάρα πολλά στρέμματα τα οποία προστίθενται κιόλας σε όλα αυτά που έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Καραδόντα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια και μάλλον όχι μόνο σε σχέση με την πυρόσβεση που είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά τι θα μπορούσε να έχει γίνει προληπτικά ώστε τα δάση να μείνουν στην κατάσταση που είναι και να μην ουσιαστικά δημιουργούν ένα τόσο μεγάλο φορτίο με τη φωτιά.
1: Αναφορικά με την πρόληψη, θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί από το 2000 κάποιες εργασίες, όπως από το 2022 και μετά, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια για την εκτέλεση έργων και εργασιών που έκειται στο αντικείμενο της πρόληψης, όπως είναι η διάνοιξη και η συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία στεγασμένων ζωνών, είναι οι ζώνες στις οποίες απομακρύνουμε από κάτω τον υπόροφο, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της μετατροπής της φωτιάς από έρπουσα σε επικόρυφη, η τοποθέτηση δεξαμενών. Και ένα σωρό άλλα που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία να κάτσω αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα μπορούσε όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 30 χρόνια και, περίπου 30 χρόνια, 28 mm-hmm. χρόνια περίπου, θα μπορούσε να έχει λοιπόν διενεργηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αναφορικά με την πρόληψη. Όπως επίσης και πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε περισσότερα τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την χρήση κάποιων καινούργιων μεθόδων που έγκυται στην πρόληψη των βασικών πυρκαγιών. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να μην τις αναφέρω τώρα, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το τι θα γίνει αναφορικά με την πρόληψη είναι καθαρά πολιτική απόφαση και όχι την οποία υλοποιεί η δασική υπηρεσία.
0: Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, για να σας διακόψω λίγο.
1: Η διάθεση αυτή φάνηκε τα τελευταία 4 χρόνια μόνο. Παρ' όλα αυτά, πριν από το 2022 και πριν όχι, δεν υπήρχε. Και αρκεί να σας πω ότι ενώ δινόντουσαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν τούτης η δασική υπηρεσία έπαιρνε μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο προκειμένου να εκτελέσει έργα τυπηρικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 1 εκατομμύριο ευρώ για τόσα χιλιάδες στρέμματα δάσους είναι αδύνατο να διενεργηθούν έστω και τα εντελώς απαραίτητα. Όσον αφορά αυτό που θέλω να τονίσω και είναι κάτι που το τονίσω κάθε φορά, είναι ότι γενικώς η πρόληψη με την καταστολή είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο και δεν μπορούν να διαχωρίζονται η πρόληψη με την καταστολή. Η δασική υπηρεσία είναι η μόνη υπηρεσία η οποία έχει τη γνώση και τη διαχείριση, για τη διαχείριση του δάσους και κατ' επέκταση την προστασία του. Γιατί ουσιαστικά η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων διενεργείται μέσα από τη διαχείρισή τους, δηλαδή μέσα από τις μελέτες, τις διαχειριστικές μελέτες. Είναι πολύ εξειδικευμένη όρηση, χωρίστε με, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πω πιο απλά. Είναι κάποιες μελέτες τις οποίες κάνουμε με σκοπό να απομακρυνθεί το λίμα, να διακάνουμε κάποιους δρόμους, έτσι ώστε να τα δάση, να διατηρούμε την υγεία τους, δηλαδή να είναι υγιή τα δάση μας, και να παίρνουμε τον ξυλό διόγκο, τον οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για καυσόξυλο είτε για τεχνικό ξύλο, και να διενεργούμε εκείνα τα έργα τα οποία συντελούν ταυτόχρονα και στην αντιπυρική προστασία των δασών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το αντικείμενο ζεστικής υπηρεσίας είναι πολυσχηδές, αλλά είναι και μεταξύ του συνυφασμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη διαχείριση των δασών από την προστασία των δασών. Άρα, mm-hmm. από την πρόληψη και την καταστολή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αποτέλεσμα λοιπόν του διαχωρισμού της πρόληψης με την καταστολή που συνέβη το 1998 είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και αυτό γιατί στην καταστολή δεν υπάρχει επιστημονικότητα. Δεν υπάρχει η
0: γνώση. Να πούμε λίγο τι έχει γίνει το 1998 για να καταλάβουν και να ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει τότε.
1: Το 1998, με ψήφους ελάχιστων βουλευτών της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από τη δασική στην πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Ουσιαστικά, δηλαδή, διασπάστηκε αυτό το ενιαίο αντικείμενο σε δύο ξεχωριστά αντικείμενα, σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν ούτε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, mm-hmm. ούτε την ίδια αντιμετώπιση των δασών. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να, και φυσικά δεν το κάνω, χωρίς να θέλω να υποσχελίσω ή να ακυρώσω τον οποιοδήποτε πυροσβέστη, η δασική υπάλληλη, η δασική υπηρεσία είναι αυτή η οποία επί 5 χρόνια σπουδάζουμε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το δάσος. Mm-hmm. Η δασική υπάλληλη είναι αυτή που κάθε μέρα η δουλειά τους είναι στο δάσος. Mm-hmm. Σε αντίθεση με έναν πυροσβέστη που θα πάει σε μια δασική έκταση, αν και εφόσον συμβεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή του.
0: Ναι, είναι αυτό διαφορετικά λοιπόν, πράγματα προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Και αυτό είναι η βασική και ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Mm-hmm. Είναι σαφές λοιπόν ότι όταν εγώ πηγαίνω, εγώ, ο κάθε δασικός υπάλληλος, το εγώ έτσι, συγχωρήστε με, πηγαίνω έξω κάθε μέρα για να κάνω τα έργα, τις εργασίες μου, τη διαχείρισή μου, να παραλάβω τα ξύλα, mm-hmm. τέλος πάντων. Όλες αυτές τις εργασίες που πρέπει, καθίσατε σαφές ότι γνωρίζω το περιβάλλον αυτό πολύ πολύ καλύτερα από κάποιον ο οποίος αναγκάζεται να πηγαίνει και αν θα αναγκαστεί να πάει μία φορά το χρόνο. Mm-hmm. Εγώ θα ξέρω τον δρόμο, το δρομάκι, που οδηγεί, που δεν οδηγεί. Είναι ενώ ένας πυροσβέστης ο οποίος είναι περισσότερο επιμορφωμένος με την κατάσταση των αστικών πυρκαγιών ή με άλλα συμβάντα, βλέπει χημικά συμβάντα και τα mm-hmm. σχετικά. Δεν έχει την ίδια γνώση που λαμβάνω εγώ στη σχολή μου mm-hmm. και στην καθημερινή ενασχόλησή μου. Συγχωρήστε με, θα τονίσω ξανά ότι δεν θέλω να υποσκελίσω, δεν θέλω να ακυρώσω. Εκ του αποτελέσματος και εκ του πρακτέου είναι mm-hmm. αυτό που δηλώνω τώρα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέσα στο δάσος αυτός που θα πρέπει να ασχολείται θα πρέπει να έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Mm-hmm. Εξού και μέσα στο δάσος χρησιμοποιούμε συνήθως υλοτόμους ή ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας και ξέρουν να κάνουν κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, με την όποια αρμοδιότητα, την παραμικρή αρμοδιότητα που έχουμε, μπορούμε να καλέσουμε ένα συνεταιρισμό για να, να κόψει κάποια δέντρα mm-hmm. και όλα αυτά. Γιατί θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δάσος όσο ωραίο είναι, ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λόγω του τοπογραφικού αναγλύφου, κλίσης, είδος εδάφους, βράχια και τα σχετικά. Και λόγω της βλάστησης, δέντρα ψηλά και αυτά. Και λόγω του υπορρόφου και πολλές φορές σε συνδυασμό και με τα δύο. Είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατεύουμε. Είναι συνταγματικά προστατευταίο mm-hmm. και οφείλουμε να το προστατεύουμε για να το έχουμε στο διηνεκές. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ξέρω να πω ότι κάθε χρόνο, αρχές πριν την αντιπυρική περίοδο, είναι όλα έτοιμα. Έχουμε ένα σκασμό μέσα. Συγχωρήστε mm-hmm. με για την έκφραση.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και ανακοινώσεις ότι φέτος θα είναι διαφορετικά.
1: Το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο χειρότερο από την προηγούμενη. Η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει πάντα έρηδες τον Αύγουστο mm-hmm. ή τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο. Είχε, έχει και θα έχει πάντα χαλέπιο. Είχε και έχει και θα έχει πάντα τοπογραφικό, το συγκεκριμένο mm-hmm. τοπογραφικό ανάγλυφο. Έχουμε μεταφέρει την πυρόσβεση, την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών από το έδαφος στον αέρα. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε νομίζω και στην τελευταία πυρκαγιά, σε αυτή την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, ότι τόσο λόγω του αέρα όσο και του πολύ πυκνού καπνού ήταν αδύνατο να πετάξουν τα μέσα. Mm-hmm. Μα δεν είναι δυνατόν όμως όταν συμβαίνει μια φωτιά να περιμένουμε ή να σταματήσει ο αέρας mm-hmm. ή να χαμηλώσει ο καπνός για να σβήσει. Άρα τι σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της κατάσβεσης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό κατ' επέκταση, ότι πρέπει να βάλουμε την επιστήμη στην κατάσβεση. Mm-hmm. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχει και ένα ρόλο ουσιαστικό και ενεργό η δασική υπηρεσία.
0: Τον οποίο πλέον δεν έχει και καταλαβαίνω. Επίσης, νομίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε όλα αυτά, επειδή τώρα το συζητάμε με αφορμή τις φωτιές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το χειμώνα θα συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα με αφορμή τις πλημμύρες. ο ρόλος ο δικός σας είναι και γι' αυτό το ζήτημα, νομίζω, μέσα στην...
1: Ναι, ναι. Ήδη έχουν, μετά τις ανομίσεις, ότι ο αρμόδιος υπουργός εχθές δήλωσε ότι ξεκινάνε, και ξέρω ότι ξεκινάνε, οι μελέτες για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών. Λέγοντας αντιδιαβρωτικά, να το εξηγήσουμε γιατί υπάρχει μια σύγχυση, είναι τα οι πρόχειρες κατασκευές που γίνονται από τα ξύλα, τα καμένα ξύλα, δηλαδή τα κορμοφράγματα, τα κορμοδέματα, τα κλαδοπλέγματα, σανιδότυχη και τα σχετικά. Και σε κάποιες περιπτώσεις και αντιπλημμυρικά έργα που είναι τα φράγματα βάρους, μεγάλες δηλαδή βαριές κατασκευές από τσιμέντο, οι οποίες γίνονται μέσα στις κοίτες των ρεμάτων, συνήθως στις ορεινές κοίτες. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι συγκεκριμένες περιοχές, Ψάφα, Πόρτο Γερμενό και τα σχετικά, και λόγω του εδάφους που έχουν και λόγω των κλίσεων και όλα αυτά, σίγουρα αν σε κάποια φωτιά, σε κάποια πλημμύρα ή σε κάποια έντονη βροχόπτωση, θα υπάρχει σίγουρα κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο. Το κατά πόσο έντονο ή όχι θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι συνάφεια της έντασης της βροχόπτωσης. Ναι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η δασική υπηρεσία, όπως αποδεικνύεται, είναι πάντα μέσα στο δάσος, είτε πριν είτε μετά. Οι υπάλληλοι της είναι επιστήμονες. Δεν είναι.
0: Υπάρχει επαρκής αριθμός ανθρώπων που στελεχώνουν τη δασική υπηρεσία σήμερα ή λόγω της κατάστασης?
1: Όχι, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός. Είμαστε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία με ένα πολυσχηδές και πολυδιάστατο αντικείμενο, με μια πάρα πολύ δύσκολη νομοθεσία, η οποία πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με τους πολίτες και μας κάνει να μην είμαστε αρεστοί. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να το πω μέσα από την συχνότητά σας, ότι οι δασικοί υπάλληλοι δεν είναι αυτοί που νομοθετούν. Οφείλουν να εκτελούν αυτά που η πολιτεία νομοθετεί. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας από εμάς αγαπάει τη δουλειά του, προσπαθεί να κάνει τα καλύτερα δυνατά. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η φύση, και λόγω της συνταγματικής υποχρέωσης ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δάση, που πολλές φορές μας φέρνουν αντιμέτωπους με τους ίδιους τους πελιούτες, πράγμα που δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Πάντως γενικά είμαστε μια υπηρεσία που δεν μας αγαπάει ο κόσμος, σε αντίθεση με το πυροσβεστικό σώμα που το λατρεύει.
0: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε κιόλας, γιατί είναι σημαντικό να ακούσει και ο κόσμος ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του δασολόγου, και στη διαχείριση και στο να καταλάβει πώς λειτουργεί το δάσος και πώς μπορείς να το προστατέψεις. Δεν μπορεί να το κάνει πυροσβεστική αυτό αν δεν ενημερωθεί πρώτα απ' όλα και επιστημονικά από εσάς.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Ριγόπουλε. Φέτος έβγαλε. Βασικά, έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο από εσάς τους δημοσιογράφους.
0: Εδώ είμαστε, να τα ακούσω.
1: Και αν έχω και το χρόνο μετά, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση, αν δεν έχετε πρόβλημα. Πραγματικά, όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσείς, συγγνώμη, δεν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά πραγματικά, όλοι οι δημοσιογράφοι βάλεστε εναντίον της δασικής υπηρεσίας. Τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα για αυτό το πρόγραμμα του Αντινέρο, που ουσιαστικά λέγεται είναι πρόγραμμα προστασίας δασών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο εμείς οι δασικοί πάλι υπερβάλαμε αυτό. Δεν έχουμε άδειες για να πάμε να κάνουμε αυτό. Και το μόνο που ακούμε μονίμως είναι ότι είναι κατηγόριες. Οι δασικοί δεν κάνανε αυτό, οι δασικοί δεν κάνανε το άλλο, δεν κάνανε το άλλο. Αντίθετα λοιπόν όμως, βλέπω φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέσα στο ίντερνετ. Ένας πυροσβέστης μέσα από τη φωτιά, που σαφέστατα είναι, εννοείται, αξιέπαινο, να σώζει, ξέρω εγώ, ένα σκυλάκι ή μία αστυνομικός, και ταυτόχρονα να εξαίρεται και να γίνεται αντικείμενο σχολείων και από τους πολίτες και από τους δημοσιογράφους. Δεν άκουσα όμως έναν δημοσιογράφο, όταν γίνονται όλα αυτά τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά, που σώζουν πραγματικά χιλιάδες ζωές, και το τελευταίο έργο είναι αυτό που έγινε στην Πάρνηθα και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, το οποίο με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έσωσε την Αθήνα, τη βορεινή πλευρά, από πλημμύρα. Δεν άκουσα ποτέ ένα δημοσιογράφο να πει μπράβο ρε παιδιά, κάντε κι εσείς κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σαν κριτική, εγώ το καταλαβαίνω σαν κριτική, και καταλαβαίνω κιόλας ότι ο λόγος είναι πολύ ψυχρός και έτσι άσχημος, ή που μπορώ να σας απαντήσω το γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ότι δημιουργεί μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο ωραία τηλεοπτική εικόνα, η εικόνα της φωτιάς με τον πυροσβέστη και το σκυλάκι, από ένα έργο που γίνεται σε στιγμή που δεν είναι κρίσιμη εκείνη η στιγμή, όταν γίνεται το έργο, ας πούμε, για τα αντιδιαβρωτικά στην Πάρνηθα. Νομίζω πως είναι τόσο ψυχρός ο λόγος και τόσο άσχημος στην ουσία.
1: Ναι, αλλά στη φωτιά, τόσο στην Πάρνηθα όσο και στις άλλες, υπήρξαν περιπτώσεις, και δεν θέλω τώρα ούτε να αυλογήσουμε τα γένια μας ούτε τίποτα, υπήρξαν περιπτώσεις περιπτώσεις για τις οποίες εχθές διάβασα και κάποια σχόλια, όπου λειτουργήσε το πρόγραμμα Αντινέρο και πραγματικά υπάρχουν και δημοσιεύσεις για αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή το λέμε για να βλογάμε τα γένια μας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι όλα αυτά τα μέτρα λειτουργήσαν και ήταν αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί δεν ήταν κανένας για να δώσει χαρακτήρια σε εμάς. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μέσα στο δάσος. Και ο κάθε ένας από εσάς ή από τον οποιοδήποτε πολίτη δεν θα πάει μέσα στο δάσος.
0: Ναι, και δεν θα καταλάβει ότι το σπίτι του μπορεί να σώζεται ακριβώς από κάτι που έχει συμβεί σε ένα μέρος το οποίο δεν βλέπει ποτέ.
1: Ακριβώς. Και επίσης, εμείς προφανώς δεν έχουμε καλές δημόσιες σχέσεις. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Γιατί τελικά παίζουν όλα ρόλο σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την κοινωνία. Τέλος πάντων, συγχωρήστε με αν
0: έχει
1: έτρεχα ένα
0: παράπονο. Επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο και είπατε ότι θέλετε να κάνετε και κάποια ερώτηση εσείς, και δεν είναι κακό να κάνουμε και η κανονική συζήτηση, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά οι ερωτήσεις πάντα. Να σας ακούσουμε και για την ερώτηση και για να προλάβουμε να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, το 1998, όταν η δεσοπυρόσβεση μεταφέρθηκε από τη δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα, την τότε εποχή, το 1998 δηλαδή, πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι των μεγάλων ειδικά εφημερίδων και καναλιών υποστήριξαν την επιλογή αυτή, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και δυσκολία άμεσης επικοινωνίας με τους δασικούς υπαλλήλους. Όπως σας είπα, ήμασταν μέσα στη φωτιά. Σήμερα λοιπόν έχουν περάσει 3 δεκαετίες σχεδόν, για την ακρίβεια 28 χρόνια. Και αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας είναι απώλεια ανθρώπινων ζώων, τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Θα μου επιτρέψει λοιπόν, με όλο το σεβασμό τόσο στο πρόσωπό σας όσο και στο ακροατήριό σας, να σας ρωτήσω, αν γυρίσαμε λοιπόν το 1998, τι θα είχε μεγαλύτερη αξία? Η ευκολότερη ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ή η διατήρηση της ασωπηρώσεως δασική υπηρεσία? Δηλαδή, αυτόν τον φορτέρα ρέα που γνωρίζει, διαχειρίζεται και προστατεύεται το δάσος και που βάσει του συντάγματος είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία όλων αυτών των ετών, θεωρείτε ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας και της δασοπυρόσβεσης?
0: Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι εφόσον. Καλά, το 1998 εγώ δεν είχα την αντίληψη να καταλάβω τι λένε ή τι λέγανε τότε οι συνάδελφοι ως επιχείρημα για να διακυλογήσουν τότε την αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά αν το επιχείρημα ήταν ότι αφού δεν μας ενημερώνεται εμάς, οπότε ας πάει ολόκληρη η αρμοδιότητα στην πυροσβεστική, είναι λίγο εξωφρενικό σαν επιχείρημα. Δεν είναι το ζήτημα το πώς θα ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι. Και τέλος πάντων, αν το απλώσουμε και λίγο στο τι συμβαίνει σε όλα τα πεδία, ειδικά στην Ελλάδα, η ενημέρωση που έχουν οι δημοσιογράφοι σε όλα τα πεδία, από την υγεία, από την παιδεία, από το πυροσφυγικό, από όλα τα θέματα, είναι ελάχιστη σε όλες τις υπηρεσίες. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει κανένας δημοσιογράφος το να κλείσει μια υπηρεσία επειδή δεν είναι αρκετά βοηθητική στο δικό μας έργο. Προφανώς θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες όλες βοηθητικές και προς εμάς, αλλά η βασική τους αρμοδιότητα είναι η αρμοδιότητα την οποία έχουν να υλοποιήσουν, όχι το να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να ενημερωθούν ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και σε συνθήκες στις οποίες, όπως τώρα και με την κυβέρνηση τη σημερινή, η ενημέρωση είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, ακόμα και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο, ως δημόσια δεδομένα. Δεν είναι κρυφά, δηλαδή, δεν είναι τα off the record και κάποια φοβερή αποκάλυψη. Αλλά άμα ήταν αυτό όντως το επιχείρημα το 1998 για να φύγει η αρμοδιότητα από την δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή.
1: Δυστυχώς ήταν ένας.
0: Δεν το αμφισβητώ ότι υπήρχε, αλλά θέλω να πω ότι δεν βγάζει και ιδιαίτερο νόημα.
1: Εντάξει, καλά, απαντήσω, οι δημοσιογράφοι είστε η τέταρτη εξουσία, οπότε
0: για να απαντήσω και στο ερώτημα αν έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για την αλλαγή αυτή του καθεστώτος και να επανέλθει στην ουσία στην δασική υπηρεσία η αρμοδιότητα, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και την έχω κάνει και την έχουμε γράψει και σε αρκετά μέσα και μαζί κυρία Καραδόντα, την έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, ότι είναι απαραίτητο πια να ξαναμπεί η δασική υπηρεσία και να επανέλθουν οι αρμοδιότητες, γιατί πια δεν είναι αστείο. Όταν έχουμε 400.000 στρέμματα το χρόνο, ας πούμε, να καίγονται, είναι τρομερά νούμερα. Τα οποία προφανώς αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό σε κάθε περίπτωση. Άσχετα με το πώς το προβάλλει κάθε κυβέρνηση, όποια και να είναι, προφανώς δεν είναι αρκετό. Οπότε χρειάζεται σίγουρα κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, και αυτό μία τελευταία κουβέντα, γιατί έχω κάνει και κατάχρηση πάνω στον χρόνο σας.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε όντως τώρα, βλέπω και την ώρα.
1: Ναι, απλό μία αυτό, ότι χώρες που είχαν ακριβώς το ίδιο σύστημα δασοπυρόσβεσης με εμάς, τελικά αναγκάστηκαν μετά από πολύ μεγάλα συμβάντα να επιστρέψουν στο αρχικό που ήταν τη δασική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και συγγνώμη αν έκανα καταχρήστο
0: χρόνο σας.
1: Καθόλου,
0: κύριε Καθόλου, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αντιγόνη Καραδόντα, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο εδώ μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί όπως έχουμε πει. Να πούμε καλημέρες σε όλους όσους μας ακούγατε. Ακούγει και η Κατερίνα και ο Μιχάλης και η Μαρία που έχετε καλές διακοπές και η Δήμητρα από την Πεύκη. Γενικά σήμερα έχουμε πολύ συμμετοχή και αυτό είναι πολύ ευχαρίστο παρά την ημερομηνία που γράφει 7 Αυγούστου. Να πούμε ότι αυτό έχω ξεχάσει να το πω εγώ και αυτό εγώ γι' αυτό. Υπάρχει και τρέχει η καμπάνια αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Συγκεντρώνουμε εδώ στο κόκκινο νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερες, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13 του μηνός μπορείτε να τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 55-59. Είναι πολύ κοντά στο μετρό Μεταξουργείο, οπότε έρχεστε σε 3 λεπτά θα είστε εδώ στο γραφείο του κόκκινου, λέμε και ένα γεια και μας αφήνετε τα πράγματα. Η δράση είναι από το Solidarity Everywhere και μπορείτε να επικοινωνήσετε οι περισσότερες πληροφορίες με την οργάνωση στο 698-04-78-849. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο σήμερα έχουμε κόσμο. Πριν ήταν ο κύριος Πάνος Ρήγας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο και έναν πολύ καλό φίλο, τον Χρήστο τον Αβραμίδη, τον οποίο τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές σίγουρα. Είναι ένας πολύ έτσι δυναμικός συνάδελφος, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια. Χρήστο, καλησπέρα.
1: 1,5, 18 μήνες. Καλησπέρα στη δροσερή παρέα.
0: 18 μήνες λοιπόν τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, θέτει τα ερωτήματά του. Ελάχιστες φορές παίρνει απαντήσεις, θα πω εγώ. Συνήθως παίρνει επιθέσεις, πράττει επιθέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν ειδήσεις από το γεγονός ότι δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι και η δουλειά του να μην δίνει απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα μας το εξηγήσει ο Χρήστος τώρα.
1: Έτσι λένε οι παλαιότεροι. Εγώ τώρα είμαι ένας άνθρωπος που τώρα έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα, στον μακρύ χρόνο, στο να συμμετέχει στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών. Και η αλήθεια είναι πως καμιά φορά και η σιωπή είναι είδηση. Έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτάς τι γίνεται με τα διακριτικά στους αστυνομικούς και δεν σου απαντάει, ή τέλος πάντων βρίσκει κάθε τρόπο να απαντήσει οτιδήποτε άλλο και να σου επιτεθεί, αντί να απαντήσει γιατί. Αφού έχεις πει ότι μπήκαν τα διακριτικά. Στα τελευταία 13 βίντεο που είδαμε από 13 διαδηλώσεις δεν έχει διακριτικά. Εκεί πέρα έχεις μάλλον μια είδηση. Ναι. Είναι και λίγο ισοκομματικές ειδήσεις αυτές καμιά φορά. Γιατί ξέρεις, έχει ένα.
0: Το ποιον υπουργό θα δώσει περισσότερο από τον άλλον.
1: Ναι, για την ακρίβεια, η αλήθεια είναι πως ο Μαρινάκης και κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλές φορές αναγκάζεται να μπει μπροστά σαν κυματοθράφστης προκειμένου να καλύψει τις μη απαντήσεις και τα λάθη άλλων. Δηλαδή τώρα. Όταν σε ρωτάει κάποιος τι γίνεται με τα διακριτικά, φέρνει μία ανακοίνωση από το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοίδη, η οποία λέει ότι έχουν μπει και μετά δεν μπαίνουν. Εντάξει, πρώτη ερώτηση, πιθανότητα και για κάποιον που είναι πολιτικός συντάκτης και ξέρεις, οι πολιτικοί συντάκτες αγαπάνε λίγο την ίντριγκα, την εσωκομματική, να δουν ποιος μάλωσε με ποιον στο εκάστοτε κόμμα και δει στο κυβερνητικό. Η πρώτη ερώτηση είναι, εντάξει, εδώ πέρα αυτό που είπατε δεν ισχύει. Μας είπατε ψέματα εσείς ή ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εκεί πέρα είναι προφανές ότι αν πεις ότι. Εντάξει, δεν φταίει κανένας, δεν είναι ψέματα και καλύψεις την απάντηση, μία απάντηση. Έχεις πάρει.
0: Έχεις πάρει θέση.
1: Εντάξει, είναι στο job description τώρα να μην αδειάζει τον εκάστοτε υπουργό. Αν και μια-δυο φορές στο Φλωρίδι τον έχει αδειάσει. Είναι ενδιαφέρον αυτό, αν δει κανείς και τα όσα κομματικά. Αλλά εκτός από το job description, είναι μία επιλογή η οποία είναι κατόπιν σχεδιασμού. Είναι μία πολύ συνειδητή επιλογή. Κατά συνέπεια.
0: Μέσα σε αυτό όμως υπάρχει και το κομμάτι των επιθέσεων, το οποίο δεν είναι μέσα στο job description και δεν το έχουμε δει να συμβαίνει γενικότερα από τους προηγούμενους κοινωνικούς εκπροσώπους. Τουλάχιστον όχι με αυτή την ένταση που γίνεται σε σένα.
1: Ναι, και αυτό λένε και οι περισσότεροι και οι περισσότερες που έχουν μια εμπειρία από προηγούμενους. Έχει γράψει και άρθρα ο Μανώλης ο Κοτάκης και άλλοι συνάδελφοι με τους οποίους αν συζητούσαμε σε ένα κρασί πολιτικά θα διαφωνούσαμε 95%. Παρ' όλα αυτά βλέπουν ότι είναι ένα θεσμικό επίπεδο το οποίο να έχει τους κανόνες του. Αυτοί παραβιάζονται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παραβιάζονται τώρα από έναν, δύο, τρεις, πέντε δημοσιογράφους που είναι πιο επίμονοι και ρωτάνε όταν δεν παίρνουν απάντηση. Παραβιάζονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Σε κουράζει αυτό εσένα προσωπικά δηλαδή?
1: Νομίζω όχι, γιατί η αλήθεια είναι πως σε αυτό το μετερίζει της δημοσιογραφίας έχει χρειαστεί να κάνουμε πολύ πιο δύσκολα και επικίνδυνα πράγματα με πολύ μικρότερη επίδραση. Που ξέρεις, αν τα ζήγιζες, θα έλεγες τώρα αξίζει, δεν αξίζει αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσω το χρόνο πίσω, ας πούμε, στα μακεδονικά, έχοντας ζήσει τα μακεδονικά στη Θεσσαλονίκη, okay, το να καλύπτεις τις πορείες που ήταν οι φασίστες από τη μία, από την άλλη οι αντιφασίστες ευτυχώς κράτησαν λίγο την πόλη καθαρή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εσύγκρινε το ένα που μπορεί να φας και καμιά πέτρα, σε σχέση με το άλλο που μπορεί να φας κανένα ευριστικό σχόλιο στο Facebook. Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, αυτό που γίνεται, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Αφενός δεν έχουμε δει τόση επιμονή και από δημοσιογράφους. Δηλαδή αυτό είναι, έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, αλλά όχι σε τέτοια συχνότητα και με τέτοια συστηματικότητα, θα
1: λέγαμε. Και όχι σε αυτή τη χώρα.
0: Και όχι σε αυτή τη χώρα, ίσως, ναι. Ναι, στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πολύ περισσότερα και πολύ, είναι πολύ πιο αποδεκτά.
1: Στην Αμερική του Τραμπ, έτσι, όχι στην Σκανδιναβία.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τώρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι ξαφνικά είναι σαν να έχουν πέσει και ήδη από τα σύννεφα, ότι εμφανίστηκε ένας τύπος τώρα. Πιτσιρικά θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς συντάκτες πολλές φορές, που είναι αποφασισμένος να ρωτήσει και να ξαναρωτήσει και να βάλει θέματα τα οποία δεν είναι στην ατζέντα των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Πιστεύεις ότι είναι προετοιμασμένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πλέον για το τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει, ή έρχεται περιμένοντας ότι θα ακούσει τα θέματα της επικαιρότητας όπως παίζουν σε ένα κεντρικό μέσο?
1: Νομίζω ότι είναι διάφορες φάσεις από τις οποίες περνάει, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πολιτική διαδικασία. Στο παρελθόν, μετά τους πρώτους μήνες, έχω την εικόνα ότι ετοιμαζόταν πάρα πολύ σκληρά και προσπαθούσε σε κάθε πιθανό ερώτημα που μπορεί να θέσει η ατζέντα ή ο εκάστοτε δημοσιογράφος με τα ειδικά θέματα που ασχολείται, προσπαθούσε να διαβάζει και να είναι έτοιμος. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και επειδή ο κύριος Μαρινάκης για πρώτη φορά θα προσπαθήσει να εκλεγεί, καθότι κατεβαίνει στα βόρεια των Αθηνών, νομίζω ότι ξοδεύει το χρόνο του σε πολλές περιπτώσεις αλλού, να το πω εύσχημα. Οπότε αυτό στη συνέχεια μπορεί να σημαίνει και μια όξυνση των επιθέσεων, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι επιθέσεις εκτιμώ ότι δεν σχετίζονται τόσο ούτε με την ιδιαιτερότητα του ατόμου, του κυρίου Μαρινάκη, ούτε με την κεντρική πολιτική κυβερνητική γραμμή, οπωσδήποτε. Δηλαδή θα μιλήσει αυτός και θα του επιτεθούμε. Άλλωστε φάνηκε αυτό και από τον τρόπο που άδειασε τον κύριο Μαρινάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την απειλή ΣΛΑΠ. Που είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει
0: δεν
1: να κάνει.
0: Ναι, απειλές. Είχε απειλήσει, να πούμε, τον Χρήστο ότι θα του κάνει μήνυση, θα του κάνει αγωγή για μια ερώτηση. Για ποιο ήταν, για μια παρέμβαση.
1: Ήταν για την υποτιθέμενη αποτροπή στοιχείο των προσφύγων. Anyway, αυτό που ήθελα να πω, πέραν του να σε ευχαριστήσω για το σχόλιο για την ηλικία μου, χρειάζονται αυτά για την αυτοπεποίθηση. Όσο περνάνε τα χρόνια και η φθορά του χρόνου έτσι βγαίνει πάνω μας, είναι καλά αυτά. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι πιστεύω πως επενδύεται με αλφα-γιώτα ο χρόνος αλλού. Οπότε, αν μετά δεν έχεις κάτι να απαντήσεις, είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, τελευταίο θέμα στο οποίο υπήρξε η επίθεση. Ρωτάμε για τα προσφυγικά, όχι για κάτι που είπε ο Ρουβίκονας, η Ανταρσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, για κάτι που είπαν οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ, οι οποίοι συγκεκριμένα ανέφεραν ότι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει με αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Είχαν ερωτήσει την κυβέρνηση, είχαν απευθύνει ένα ερώτημα, η κυβέρνηση είχε 60 μέρες να απαντήσει. Δεν απάντησε η κυβέρνηση, στον ΟΗΕ, έτσι, γκόστινγκ στον ΟΗΕ.
0: Και στην Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και πιο πριν, στην Κομισιόν κτλ. Να, κάτι που δεν είχαμε δει σε αυτή τη χώρα, το γκόστινγκ στον ΟΗΕ. Και δεν απάντησε. Οπότε στη συνέχεια ρωτήσαμε εμείς γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς, οποιαδήποτε χώρα, με οποιοδήποτε δημοσιογραφικό κριτήριο, αριστερό, δεξιό, κεντρό, φιλελεύθερο, ότι αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έπρεπε να γνωρίζει. Και τι να απαντήσει γι' αυτό, μας πέταξε τώρα δύο ατάκες, οι οποίες ούτε σε φοιτητικό αμφιθέατρο δεν στέκονται. Η μία ήταν για τα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στα οποία μπορεί να συχνάζεται σε μένα, ας πούμε. Εντάξει, ρώτησα για τον ΟΗΕ, μη μου λες που πίνω τον καφέ μου. Δεν είναι τόσο σημαντικό για το Πανελλήνιο, ας πούμε. Και δεύτερον, ότι αν έρθει μια κυβέρνηση του βουνού που εσείς θέλετε, με κατηγόρησε κιόλας, ότι θέλω μια κυβέρνηση του βουνού, τότε μπορεί και οι ξενώνες καρκινοπαθών να γίνονται αυτοδιαχειριζόμενα και όχι από το κράτος. Καλά, καταρχήν να πούμε ότι ας υπάρχουν ξενώνες καρκινοπαθών και των συνοδών τους.
0: Και στους διαχειρίζεται όποιος θέλει.
1: Ναι, και στους διαχειρίζεται όποιος θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στα μάξια μέχρι οι άνθρωποι από τα προσφυγικά να δημιουργήσουν δύο ξενώνες καρκινοπαθών δίπλα από τον Άγιο Σάβα. Για να μπορούν να κοιμούνται οι άνθρωποι όταν περιμένουν τους ασθενείς να τελειώσουν από τη θεραπεία ή και οι ασθενείς όταν θα περιμένουν από τη μία μέρα στην άλλη να πάνε στη δεύτερη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι εδώ είναι ένα μοτίβο επίθεσης το οποίο σχετίζεται άμεσα με

0: και ο Λουκάς ήταν μέλος από το Όμνια και είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς αυτό το θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι όπως το περιέγραφες και εσύ, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να χτυπήσει όλα τα, να τσεκάρει όλα τα κουτάκια ενός κλασικού παραδοσιακού mainstream μέσου για να παίξει αυτό το θέμα σαν ένα βασικό θέμα της επικαιρότητας, ειδικά όταν υπήρχε το θέμα με την απεργία πείνας. Πώς αυτό προβλήθηκε, αν προβλήθηκε και πώς κατάφεραν και το εξαφάνισαν, έχει το δικό του ενδιαφέρον και νομίζω πως ανταποκρίνεται και σε πολλά άλλα, αν το ξεκινήσουμε προσφυγικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, θεωρητικά, αν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να έχω πρόβλημα με τον αρχισυντάκτη μου ή τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας, θα ήταν ότι δεν έτρεξα πολύ και δεν έτρεξα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τους ανταγωνιστές. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν αντιμετώπισε κανένας σε σχέση με τα προσφυγικά, γιατί από τα κυρίαρχα ΜΜΕ το ζήτημα των προσφυγικών θαύτηκε. Και αν τικάρουμε λίγο τα κουτάκια, να το μοιραστούμε και με τους ανθρώπους που μας ακούνε, με πιο δημοσιογραφικά κριτήρια, κριτήρια λογοδοσίας κτλ. Έχουμε μια ιστορία κατά την οποία πες ότι χτυπούσαμε την πόρτα του αρχισυντάκτη μας και του λέγαμε: έχω ένα θέμα. Και είπε: νομίζω ότι αξίζει να παίξει. Θα σου έλεγε άλλος: για πες, θα έλεγες καταρχήν. Υπάρχει μια απεργία πείνας η οποία έχει φτάσει στις 40 μέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που οπουδήποτε παίζει και το έχουμε δει και σε οποιασδήποτε απεργίες πείνας και στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές φορές αναγκάζονται να σπάσουν αυτή τη συνωμοσία σιωπής παρά τις κυβερνητικές γραμμές ή τις γραμμές της οικονομικής εξουσίας. Θα σου έλεγε ναι, πολύ σημαντικό να το βγάλουμε γρήγορα. Και θα του έλεγε: εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι το κάνει γιατί 400 άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Μεταξύ των οποίων μπορεί να μείνουν 50 παιδιά άστεγα. Σου λέγε, εδώ είσαι ακόμα, τρέχα, κλείσει την πόρτα και τρέχα. Πάρ' την κάμερα και
0: άλλη εικόνα έχουμε εκεί, ναι.
1: Ναι. Και μετά θα του λέγε, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρει διαστάσεις. Το έχει θέσει η Κομισιόν, η Διεθνής Αμνηστία, ο ΙΕ, ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, 200 καλλιτέχνες, ο Δήμος Αθηναίων. Σου λέγε, είσαι ακόμα εδώ. Βγες, ξέρω. Άμα δεν βγεις τώρα, απολύεσαι. Και θα του λέγε μετά, δεν είναι και μόνο αυτό. Έχουν φτιάξει και κάτι ξενώνες καρκινοπαθών. Που μένουν οι άνθρωποι, ήδη έχουμε καρκινοπαθείς που έχουν μείνει εκεί.
0: Και άλλη εικόνα εκεί, και άλλες ιστορίες εκεί που θα μπορούσες να.
1: Ναι, και άλλες ιστορίες. Όποιος θέλει, όποια θέλει, μπορεί να μπει στο jacobin.gr. Το έχουμε διηγηθεί με ένα mini doc αυτό, ειδικά με τους καρκινοπαθείς και γενικά με τα προσφυγικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν χαρακές. Που αυτές οι χαρακές είναι χαρακές της ιστορίας. Είναι από τους όλμους των Βρετανών, στα Δεκεμβριανά. Είναι αυτά τα κτίρια. Πάνω σε αυτό το κτίριο δημιούργησαν έναν ξενώνα για καρκινοπαθείς. Καταλαβαίνουμε τώρα, χωρίς κάποιος να χρειάζεται να έχει 4 Πούλιτζερ, ότι αυτό εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να παίξει. Πώς γίνεται ρε, σε τόσα κυρίαρχα ΜΜΕ και δεν έπαιξε.
0: Και δεν εμφανίστηκε πουθενά.
1: Ναι. Εδώ προφανώς υπάρχει από πίσω μια πολιτική οικονομία αυτής της σιωπής.
0: Και υπήρχαν και, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε καταλάβει, υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι θελήσανε να κάνουν αυτό το θέμα. Να παίξουν αυτό το θέμα στα μέσα που δουλεύουν, τα κυρίαρχα. Μιλάμε για κυρίαρχα μέσα τώρα, για mainstream μέσα.
1: Η γνώση που έχω είναι αυτή, ότι κάποιοι και κάποιες συναδέλφες, τίμιοι και καλοί συνάδελφοι και συναδέλφες, παρότι μπορεί να γνώριζαν ότι δεν θα είναι ένα εύκολο θέμα, ούτε η έγκρισή του θα είναι εύκολη, προσπάθησαν σε κυρίαρχα μέσα να προβληθεί αυτό το ζήτημα και δεν τα κατάφεραν. Τώρα δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω.
0: Όχι, καλά, προφανώς δεν συζητάμε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι αδιαφορούν πάντα οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα. Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα έχουν την διάθεση να κάνουν κάτι περισσότερο και πολλές φορές αυτό κολλάει παραπάνω. Και προφανώς δεν μπορεί να παίξει το θέμα. Η Ελλάδα ήταν στη θέση 108 τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ, γιατί χτύπαγε και πάρα πολύ σαν αριθμός αυτός. Κάποια στιγμή σταμάτησε να είναι στο 108, έχει φτάσει κάπου στο 90 κάτι, 80 κάτι, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε και δολοφονία. Τότε είχε πέσει το 108 επειδή υπήρχε η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Θεωρείς ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα ή είμαστε γενικά σε μια φάση στην οποία στην Ευρώπη συνολικά αρχίζει και περιορίζεται η ελευθερία του τύπου?
1: Σίγουρα είναι μια διεθνή τάση. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα την ακολούθησε before it was cool. Προτού να γίνει αυτή μια τάση στην οποία υπήρχε λογοκρισία και άλλα ζητηματάκια. Νομίζω ότι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα στην Ελλάδα είναι η συγκεντροποίηση στα μεγάλα ΜΜΕ, το οποίο σημαίνει στη συνέχεια ότι υπάρχουν πολύ μικρές ρογμές για να περάσουν διάφορα θέματα και να περάσουν με τον τρόπο ο οποίος θα δίνει τον λόγο σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε διεθνείς εκθέσεις, τη συγκεντροποίηση στην ιδιοκτησία και ότι επηρεάζει το περιεχόμενο.
0: Ναι, είναι από τα βασικά που κάνουν σαν κριτική, ασκούν σαν κριτική οι μεγάλες οργανώσεις. Ναι, η RSF, δηλαδή η Reporter Χωρίς Σύνορα, το IPI, όλοι αυτοί.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι αριστερό που λέμε αυτό. Είναι φιλελεύθερο. Θα έπρεπε τα ΜΜΕ και η δημόσια σφαίρα να έχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και σε αυτές τις ασφαλιστικές.

0: πολιτικές δικλείδες οι δημοσιογράφοι να λειτουργούν σαν αυτοί που ελέγχουν την εξουσία, το λεγόμενο watchdog στην παράδοση τη φιλελεύθερη της δημοσιογραφίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις όχι απλά δεν συμβαίνει, αλλά ακόμα και όταν συμβαίνει τιμωρείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι, έχουμε παραδείγματα τέτοια και έχουμε και τους συναδέλφους από το Reporters United και από πολλά μέσα. Μάλλον, για να μην μπούμε στην ονοματολογία, είναι πάρα πολλά τα μέσα που έχουν δεχτεί και ειδικά με θέματα όπως οι υποκλοπές με τον κύριο Γρηγοριάδη. Υπάρχουν δηλαδή, κύριε Δημητριάδη, συγγνώμη, τέτοια φαινόμενα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα αυτολογοκρισίας, νομίζω. Και αυτό το βιώνουμε και στην γενιά τη δική μας, κυρίως των δημοσιογράφων, οι οποίοι πολλές φορές δεν φτάνεις καν να προτείνεις το δύσκολο θέμα, γιατί ξέρεις εκ των προτένων ότι θα πάρεις το όχι. Οπότε λες να μην μπω σε αυτή τη μάχη χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι. Και συνήθως τα τρία όχι είναι πέναλτι, έτσι όπως το ποδόσφαιρο που παίζαμε μικρή στις Αλάνες. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και η αλήθεια είναι πως. Ειδικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι οικονομικοί πόροι και για να γίνει κάτι ανεξάρτητο κτλ. Δεν υπάρχει κουλτούρα του crowdfunding, δεν υπάρχει ένα ευρύτερο sustainability στα μέσα, ούτε στα μεγάλα, ούτε στα μικρά, ούτε στα εξαρτημένα, ούτε στα ανεξάρτητα. Οι επιλογές των δημοσιογράφων σε αυτά τα σταυροδρόμια είναι πολύ δύσκολες και λόγω του ότι τα σωματεία μας δεν φαίνεται να είναι και τα πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Εντάξει, η συλλογική σύμβαση είναι κάτι άγνωστο.
1: Εμείς δεν ζητήσαμε. Εμείς ναι. Δεν προλάβαμε ποτέ, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Για μας η συλλογική σύμβαση είναι κάτι που μπορούμε να το γουκλάρουμε, να το βάλουμε στο ChatGPT και να δούμε.
1: Και να ακούσουμε τους παλιούς μας συναδέλφους τι ωραία που ήταν τα χρόνια παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κανείς να αδικεί φυσικά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που επιλέγουν τις μάχες τους μέσα στο newsroom. Αλλά αυτό που χρειάζεται κανείς να κάνει, μάλλον είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας και αλληλεγγύης στους ανθρώπους οι οποίοι το τόλμησαν και βίωσαν τις συνέπειες. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, μιας και ανέφερε σε ένα από τα πιο χοντρά παραδείγματα, να δείχνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο στους συναδέλφους που τρώνε slap, που τρώνε εκφοβιστική και καταχρηστική αγωγή ή μήνυση.
1: Και είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις τις οποίες πολλές φορές δεν μαθαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, είναι ένα μέσο στην Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα Υπουλημένη συνάδελφος, που ήταν το slap που είχε δεχτεί από τον Ελληνικό Χρυσό.
0: Από δύο στελέχη, μέλη υπαλλήλους της Ελληνικός Χρυσός.
1: Τέλος πάντων, είναι και πάρα πολλά τα οποία αφορούν και πολλές φορές και τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, δεν είναι πάντα κεντρικά ζητήματα. Αυτό υπάρχει, είναι γενικευμένο και το μεγάλο. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει τελικά η νομοθεσία καινούργια να περιορίσει αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θα το περιορίσει. Δεν δείχνει ότι θα είναι τόσο καλά στημένο όλο αυτό για να μην γίνεται. Το slap είναι ανησυχητικό. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπεις την συνέχεια αυτό που λέμε της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Δηλαδή το πώς αν τα μικρά μέσα αυτά, τα ανεξάρτητα μέσα θα μπορέσουν τελικά να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή νομίζω και για αυτά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως στη βιβλιογραφία που χρειάστηκε να τη μελετήσω λίγο για το διδακτορικό μου, των κριτικών, ριζοσπαστικών ή εναλλακτικών μου εδώ το βάλαμε στα πλαίσια της συζήτησης με τον όρο ανεξάρτητος. Υπάρχει μία διαφωνία για το τι είναι αυτό που τελικά ορίζει ένα μουμουέ ως τέτοιο. Εγώ είμαι πιο κοντά στον ορισμό των Downing και Fuchs, οι οποίοι βάζουν περισσότερο το ριζοσπαστικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Ότι ακόμα και αν υπάρχει αρχισυντάκτηση ή ιδιοκτησία, δηλαδή δεν είναι ότι με άμεση δημοκρατία παίρνουμε όλες τις αποφάσεις στο newsroom, πάλι πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα ριζοσπαστικό μέσο μαζικής επικοινωνίας. Αυτή είναι μία πλευρά της απάντησης, αναμφισβήτητα. Μια άλλη που νομίζω δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε είναι σίγουρα η ρύθμιση, η πολιτική ρύθμιση, η κεντρική πολιτική ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Όπως είπαμε και στην εκδήλωση, στην βιβλιογραφία, αυτό που εδώ στην Ελλάδα προπαγανδιστικά αναφέρεται ως απελευθέρωση της τηλεόρασης, ονομάζεται σαν άγρια απορρίθμιση, savage deregulation. Ζούμε πάνω σε αυτές τις πολιτικές και νομικές δομές στην Ελλάδα και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα τα τηλεοπτικά κανάλια να ανήκουν σε ολιγάρχες οι οποίοι με βάση την εξαιρετική έρευνα του Σόλομον διέπονται στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα από το τρίπτυχο μπάλα, πλοία και τηλεοπτική συχνότητα. Κάπως αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.
1: Να σπάσει.
0: Πώς θα αλλάξει? Πιθανότατα επειδή μιλάμε για τα ιερά και τα όσια της ανώτερης τάξης, δηλαδή την ιδιοκτησία και μάλιστα για κάτι που έχει πολύ μεγάλη επίδραση, όπως τα τηλεοπτικά κανάλια, ο μόνος τρόπος που μπορεί να αλλάξει, μάλλον μαζί με τις δημοσιογραφικές και μηντιακές αλλαγές, είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ένα παράδειγμα έχω στο μυαλό μου μόνο και θα ήθελα πολύ να το μελετήσω καλύτερα. Έχω κάνει και κάποιες προτάσεις δηλαδή για μεταδιδακτορική έρευνα. Και είναι το παράδειγμα του Ούγκο Τσάβες και της Βενεζουέλας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να απελευθερώσει τις δημόσιες συχνότητες από τους ολιγάρχες και συνήθως αμερικανοκίνητους ολιγάρχες που προσπαθούσαν να κάνουν και κανένα πραξικόπημα που και που, και να δώσει στο λαό, σε κοινότητες, σε σωματεία κτλ. Κτλ. Φαίνεται ότι από αυτό το πείραμα, ακόμα και πριν από αυτό το soft πραξικόπημα που έγινε από τον Τραμπ, λίγα έχουν μείνει ή και τίποτα.
1: Ωραία, νομίζω πως μετά από αυτό, το επόμενο που θα ακούσεις από τον κύριο Μαρινάκη θα είναι ότι είσαι να πας στη Βενεζουέλα λοιπόν να κάνεις δημοσιογραφία, αφού εκεί, για εκεί είσαι. Και κάπως έτσι θα το λήξουμε. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ήσουν εδώ σήμερα. Νομίζω κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι, κλείνουμε σιγά σιγά, ούτως ή άλλως. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας.

Λοιπόν, θα κάνουμε και ανακοινώσεις λοιπόν, γι' αυτό τώρα διέκοψα τη σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Καρούσο Άννα, που κέρδισε στον διαγωνισμό το προηγούμενο Σάββατο το βιβλίο Soundtracks των 70s, πρέπει να έρθει από τα γραφεία μας να παραλάβει το βιβλίο και όχι από τον εκδοτικό οίκο. Αυτό να το ξέρει η κυρία Καρούσου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν, το ξαναλέω. Να πούμε να φέρετε εδώ τα πράγματα που θέλουμε, που χρειαζόμαστε για την καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Είπαμε νερά, ισοτονικά ποτά, θηγανίες, κράκετς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13 Οκτώβου τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559, δίπλα στο μετρό Μεταξουργείο, για να τα πάμε μετά πάνω στις περιοχές που έχουν πληγεί. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και για την παρέα τις τελευταίες δύο εβδομάδες εδώ από τις 12 μέχρι τις 2. Από τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας τις ίδιες ώρες ο Διονύσης Ελευθεράτος. Από εμάς καλή συνέχεια, καλές διακοπές σε όσους πάτε, καλή υπομονή για όσους παραμείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και βεβαίως μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βέλη Μέζη. Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των υποκλοπών, των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία με διάταξη του εισαγγελέα του Αριοπάγου Ευάγγελου Μπακέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή την εκ νέου έρευνα για τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Ο δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Βαρύς ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και στον Δήμο Μεγαραίων. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηριστήκαν κόκκινα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία από το δίκτυο προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέπτεται τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, ενώ θα βρεθεί και στο Δημαρχείο Μεγαραίων όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαριέτη και αμέσως μετά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν κέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα ώστε η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή. Παράλληλα, προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην εκδοσή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να επιστρέψει στη χώρα. Ο συνήγορός της σημείωσε ότι η εντολέας του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010, όπως και 100.000 άνθρωποι, αλλά όχι στο σημείο του εμπρισμού της τράπεζας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημίληγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού, με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 7 ανέρχεται ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο ανήλικος δράστης, μαθητής του σχολείου, που έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, είναι μόλις 100% κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο.

0: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρτίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
0: Χαμογελαστή και ευχάριστη και φωτεινή, όπως κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Μαρτίνα Σπύρο, Κώστας Αβόπουλος στα μικρόφωνα. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Και είναι 7 Αυγούστου και δεν έχεις πάει διακοπές. Δεν αντέχει ούτε η δική σου τσέπη. Ή θα πας διακοπές.
1: Δεν θα πάω διακοπές, Κωνσταντίνε. Όχι τον Αύγουστο. Αλλά δεν αντέχει και η τσέπη των μισών Ελλήνων. Γιατί...
0: Α, το πας έτσι. Εσύ, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, ας
1: τη
0: πούμε.
1: Μεγάλη
0: την
1: εικόνα.
0: Οικονομική εικόνα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες, θα στηριχθούν αρκετοί πολίτες τις φετινές διακοπές και θα αναζητήσουν είτε ένα ολογοήμερο καταφύγιο σε εξοχικά φίλων,
0: είτε αγκαλιά με το κλιματιστικό στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, έτσι, ναι,
0: το 50% και θα απολαύσουν,
1: γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και ναι, θετικά. Θα απολαύσουν λίγο εδώ την άδεια Αθήνα, την πρωτεύουσα.
0: Ή την άδεια Θεσσαλονίκη, ή τα άδεια αστικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για πόσο άδεια θα είναι αυτά όταν οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές ή η μισή, το 50% των πολιτών θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές.
1: Αν μιλήσουμε με όρους στατιστικής, βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η χώρα το πρώτο τρίμηνο του 26. Και αυτά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ. Η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ 21 χωρών είναι και η Ελλάδα. Καταγράφεται η μεγαλύτερη. Λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν τα success stories που είχαν καλλιεργηθεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
0: Αν το success story, το πρωθυπουργικό, εσύ τώρα.
1: Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν έχω αυτή την πρόθεση.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Απλά τα νούμερα, καταλαβαίνεις.
0: Τα νούμερα και τα πραγματικότητα δίνουν τις απαντήσεις. Παράλληλα όμως υπάρχει και η πραγματικότητα των υποκλοπών. Και αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο ότι απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ευάγγελο Μπακέλα, τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Χρήστο Σπίρτση, τον πρώην Υπουργό και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για διεξαγωγή νέας έρευνας για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Άρα λοιπόν εδώ μένει στο αρχείο η υπόθεση και έχουμε, και δεν είναι υπερβολή να το πούμε, ένα νέο πολιτικό σεισμό. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, αυτό θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Η δικαιοσύνη βλέπουμε ότι δεν στέκεται για άλλη μια φορά η κορυφή της δικαιοσύνης στο ύψος των περιστάσεων και περιμένουμε ή προεξοφλούμε οι χειρότατες πολιτικές αντιδράσεις. Θα επιστρέψουμε ασφαλώς. Πριν μείνουμε όμως στο ζήτημα των υποκλοπών και παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις που περιμένουμε, θα πάμε στη Βιωτία, όχι εκδρομή φυσικά, αλλά για να δούμε τα άλλα κομβικά προβλήματα που έχουν προκύψει παράλληλα με τις φωτιές. Γιατί η αγροτική οικονομία της περιοχής κινδυνεύει να πει το νερό νεράκι. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζάχαρη, γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος Βιωτίας, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζάχαρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο πρώην οργανισμός Κοπαϊδας απορροφάται από την ΕΙΔΑΠ, διαβάζουμε, μετά το νέο νόμο. Άρα, τι συνέπειες υπάρχουν για την αγροτική οικονομία της περιοχής και ευρύτερα?
2: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαββόπουλε. Η Κοπαϊδα, η ευρύτερη περιοχή της Κοπαϊδας, είναι γύρω στα 240.000 στρέμματα. Γεωγραφικά σας λέω τον αριθμό έτσι για να καταλάβουμε όλοι μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις καλλιεργήσιμες γης. Εκεί λοιπόν την ευθύνη για τη φροντίδα την είχε μέχρι πρότινος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού ανέλαβε τα καθήκοντα από τον πρώην οργανισμό Κοπαϊδος το 2015. Όταν υπουργός συγκεκριμένα ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, έτσι, διέλυσε τον οργανισμό Κοπαϊδος και το μετέφερε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, να έχει την διαχείριση. περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αφού το πήρε τη διαχείριση και την περιουσία του οργανισμού Κοπαίδος, και συντριπτικά διέλυσε τα πάντα. Τα δύο πλωτά της λίμνης Λύκης που αντρούσαν το νερό και το μετέθεταν σε δύο όρια προσαγωγής στο κοπαϊδικό πεδίο, το ένα βούλιαξε και το άλλο είναι στην απέναντι ξέρα. Έκανε ένα ταξίδι έολο τριών χρόνων πέρα, δόθηκε κανένας δεν το έπαιρνε να το πάει στο νεόριο. Το άλλο είπαμε ότι βούλιαξε και γενικότερα η περιφέρεια διέλυσε τα πάντα. Ήρθε τώρα λοιπόν όμως το νέο σχέδιο νόμου, επιγραμματικά σας λέω για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι συμβαίνει στην Κοπαϊδα, έτσι. Ναι. Ήρθε λοιπόν τώρα το σχέδιο νόμου, το καινούριο, που παίρνει το δίκτυο του πρώην οργανισμού Κοπαϊδος και το μεταθέτει στην ΕΙΔΑΠ ως κύρια και αρμόδια επικεφαλή στο αγροτικό πεδίο. Μια ΕΙΔΑΠ που είναι ΑΕ, μια ΕΙΔΑΠ που στο νερό μάλλον έχει μια τιμολογιακή πολιτική που ωφελεί την ίδια την επιχείρηση, μια ΕΙΔΑΠ που πιστεύουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα βοηθήσει τους αγρότες και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές βέβαια για να πάρουν το φθηνό αγαθό που θα παράξουμε εμείς. Εμείς θέλουμε φθηνό νερό και γιατί όχι ακόμα και δωρεάν νερό, ακόμα και έργα υποδομής, τα οποία τεχνιέντως δεν ενταχθήκαμε σε αυτά τα έργα στο ίδρυμα 2 των 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναλογικά δόθηκε σε πολλές περιοχές της επικράτειάς μας. Στην ιδιωτεία εξαιρέθηκε και δεν δόθηκε. Τεχνιέντως και πάλι σας το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί έχω βάσιμες σκέψεις ώστε να μετακομίσουμε στην ΕΙΔΑΠ. Εμείς αντιδρούμε σε αυτό το σχέδιο νόμου. Ως Αγροτικός Σύλλογος θα κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλο μέτρο. Στο κάστρο κατεβήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς τους παραγωγούς, κύριε Σαββόπουλε.
0: Άρα θα δρομολογήσετε νομικές κινήσεις και στο κορυφαίο επίπεδο που αναφέρατε.
2: Ασφαλώς, γιατί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν ξέρω αν καταλάβατε ή αν τα λέω λίγο γρήγορα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν και σε μια στιγμή συνέντευξης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανέλαβε τον πρώην οργανισμό Κοπαίδος με εντολή του σημερινού πρωθυπουργού μας.
0: Μάλιστα.
2: Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέστρεψε τα πάντα στην Κοπαίδα και τώρα μετατίθεται η αρμοδιότητα του οργανισμού Κοπαίδος στην ΕΙΔΑΠ. Αντιλαμβάνεστε τι τραγικό συμβαίνει τώρα σε 240.000 στρέμματα δίπλα στην Αθήνα. Καλλιεργήσιμων γεών που θα μας προσφέρουν τα αγαθά να τα παράξουν στο καλάθι του καταναλωτή στην Αττική. Είναι το σύστημα όλο αυτό εναντίον του παραγωγού.
1: Κυρία
2: Δεν
1: Ζάχαρη.
2: Είναι δηλαδή αυτό που διεκδικούσαμε, συγγνώμη λίγο. Εμείς διεκδικούσαμε την απεργία που κάναμε πριν 2 χρόνια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για 89 ημέρες. Διεκδικούσαμε ανεξάρτητο φορέα αρδεύσεως με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με αγρότες που να προσφέρει έργα υποδομής και να είμαστε και εμείς παρόντες, εμείς οι αγρότες, να δώσουμε λύσεις. Το διεκδικούσαμε στην κινητοποίηση και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σπανός, μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει το φορέα. Γιατί για φορέα μας μετέθεσε με τη μία στην ΕΙΔΑ. Παρακαλώ, ναι.
1: Κύριε Ζάχαρη, έτσι όπως το περιγράφετε, καταλαβαίνουμε ότι δεν ακούμε κάτι για τη μείωση στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή αυτή η κίνηση θα σας επιβαρύνει. Σκοπεύετε, θα προγραμματίσετε κινητοποιήσεις πέρα δηλαδή από τις νομικές ενέργειες.
2: Να πείτε μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος κατεβήκαμε στο κάστρο με στόχο τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, ώστε να προβάλλουμε το πρόβλημά μας. Την 5η 30 του μηνός ήμασταν εκεί, ο Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος. Έλα όμως που στην Αλίαρτο στήθηκε άλλη διαμαρτυρία από τους δημάρχους της περιοχής και καλώντας τους άλλους αγρότες ώστε να μεταλαμβαδεύσουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ήρθαν δηλαδή σε εμάς που μας παρότριναν να κατεβούμε στον Αλίαρτο, στο κάστρο, με συγχωρείτε, παραμπήκαμε στον Αλίαρτο. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν έγινε ένας μήνυ αντιπερισπασμός.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά έχω το γνώρισα αυτό.
0: Ναι.
2: Το γνώρισα αυτό και το καταθέτω.
0: Ναι.
2: Εμείς όμως επίμονα παλεύουμε και τώρα σήμερα διάβασα ότι κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ της εφημερίδας της κυβερνήσεως ο εν είδη νόμος. Εμείς τώρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, αφού έγινε η δημοσίευση σήμερα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχουμε το ένα μας συμφέρον ως παραγωγή και ως αγροτικός σύλλογος, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και να φέρουμε έναν οργανισμό εγκύρων βελτιώσεων στην Κοπαίδα, ώστε να προσφέρει το αγαθό που πρέπει να προσφέρει στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Και όχι την ΕΙΔΑΠ με μια δημολογιακή πολιτική ΑΒΓ μετά από 3 χρόνια, γιατί τα 3 χρόνια μας λένε θα είστε σε ήπια νερά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από 3 χρόνια θα πούμε όλοι μας το νερό νεράκι και το ψωμί ψωμάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Να πάμε λίγο στο ψωμί, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. σήμερα πληρωνόμαστε ναι. αυτά τα σιδηρά που συγκομίσαμε. Έτσι. Ναι. Ήταν η περίοδος εθεριζολονισμού πριν 20 μέρες. Τέλειος ο ολονισμός των σιδηρών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και απολαμβάνουμε τιμή ύψους το κιλό στο σιτάρι 20 λεπτών. 20 λεπτά το σιτάρι. Το ψωμί τα 700 γραμμάρια έχει 2,40. 2,40 ευρώ. Αυτό που αγοράζουμε όλοι μας στο φούρνο καθημερινά, έτσι, για την οικογένειά μας. Άρα λοιπόν το κιλό πάει στα 3 ευρώ. Το ψωμί, αν το βάλουμε στο κιλό. Αυτή η ψαλίδα των 2,80 ευρώ, με τα 20 λεπτά που πληρωνόμαστε εμείς, η παραγωγή, πού πηγαίνει, κύριε Σαββόπουλε?
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλλον το ρητορικό ερώτημα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Μα και στην Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής που κατεβήκαμε κάτω, αναποθέσαμε το ίδιο ερώτημα στον κύριο. Στον κύριο Πρόεδρο, στον κύριο Οικονόμο. Είπαμε, πού πηγαίνει αυτή η ψαλίδα? Ακόμα μία ακόμα ψαλίδα βάμβακος. Αν πούμε στη διεθνή τιμή βάμβακος, ένα άλλο προϊόν, και δούμε σήμερα, αναρτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τιμή ελεύσεως συσπόρου βάμβακος στο οικοκυστήριο 58 λεπτά. Και ο οικοκυστής μας στέλνει 46 σήμερα. Ναι. Αυτά τα 12 λεπτά που πηγαίνουν.
3: Ναι, κάνουν ένα άλμα οι τιμές, ρε παιδί μου, που αν μη τι άλλο προκαλούν αυτά τα ρητορικά σε κάθε περίπτωση ερωτήματα, γιατί το μυαλό του καθενός μπορεί να σκεφτεί.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε πολίτες σε μια σύγχρονη εποχή που γνωρίζουμε τα πάντα, γνωρίζουμε ότι ακριβώς συμβαίνει και στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Με ένα κλικ εξεταζόμαστε πραγματικά, με ένα κλικ πληρώνουμε, αλλά με ένα κλικ δεν παίρνουμε τίποτα πίσω στην ψηφιακή εποχή που είμαστε. Μας από τη μία θέλουμε και να ανήκουμε μάλλον στο Homo Universalis, τον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε να είμαστε επικοινωνιακοί ή ψηφιακοί άνθρωποι, και από την άλλη μας γυρνάνε πίσω στο Homo sapiens, που ούτε sapiens δεν έχουμε γίνει ακόμα, για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και γενικότερα να μας βοηθήσει ο Homo sapiens, το κράτος, εμάς τους ίδιους. Ναι. Δηλαδή είναι παράλογα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αξίζουν εμείς στην Ελλάδα να έχουμε αυτό το κόστος απάνω στην πλάτη μας και να μην δίνουμε κάτι στις νεότερες γενιές, ώστε να ζήσουν και αυτοί όπως πρέπει να ζήσουν. Mm-hmm. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι, ναι. κύριε Σαββόπουλε, εδώ στον κάμπο.
3: Ναι. Να ρωτήσω αν κάποιοι τοπικοί βουλευτές, κυβερνητικοί, σας έχουν προσεγγίσει, έχουν ακούσει τα αιτήματά σας ή δεν χρειάζεται, δεν έχετε καμία αντίδραση.
2: Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να μας προσεγγίσει και να ακούει τα αιτήματά μας. Ναι, μας προσεγγίσανε. Ακούσανε τα αιτήματά μας, ναι. τους μιλήσαμε και στην Επιτροπή πριν 2 εβδομάδες που κατεβήκαμε στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή του Πρωτογενούς Τομέα, ήταν όλοι οι βουλευτές εκεί παρόντες. Δεν αποθέσαμε τα ερωτήματά μας, από εκεί πέρα.
3: Οι κυβερνητικοί βουλευτές, κύριε Ζάκη.
2: Οι κυβερνητικοί βουλευτές το μόνο που κάνανε ήταν να κλείνουν λίγο τα μάτια και να μην απαντούν καθόλου.
3: Μάλιστα.
2: Είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Η ιδέα αντιπολίτευσης, ναι, στην πλευρά της κάνει τον αγώνα αυτό που κάνει, αλλά δεν ακούει κανένας.
3: Ναι.
2: Το περνάμε με την πλειοψηφία και από εκεί και πέρα έρμεα ο λαός πίσω.
3: Μάλιστα. Και με χειρότερα. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστούμε.
2: Είναι άσχημες οι καταστάσεις και άσχημες οι μέρες που θα έρθουν. Και όταν προσφύγουμε εμείς ο Ισίωδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ, σας θέλουμε δίπλα μας ώστε να μας δοθεί αυτό που πρέπει να μας δοθεί σαν παραγωγούς, έτσι. Έχουμε την ευτυχία και τη δυστυχία εμείς στη Βιωτία να είμαστε δίπλα στην Αττική, μια Αττική που είναι 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι σήμερα και παίρνει υδάτινο δυναμικό αρκετό από τη λίμνη Ηλίκη. Η λίμνη Ηλίκη θυσιάστηκε σήμερα για τη λίμνη του Μαραθώνα. Ύψιστο αγαθό βέβαια είναι ο άνθρωπος, να έχει πρόσβαση στο νερό. Αλλά και πίσω υπάρχει μια περιοχή, υπάρχει μια γη 240.000 τραμμάτων που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, να αποχυθεί και να μείνουμε στον τόπο μας. Πρέπει να μπούμε σε έργα υποδομής. Είμαστε σε φαραωνικά συστήματα εδώ στην Κοπαίδα. Δίπλα είστε, αν κάνετε μια βόλτα, δηλαδή σε μια ώρα, και μπείτε στον κάμπο, δεν θα βγείτε στην άλλη άκρη. Και μπορείτε να κυκλοφορήσετε.
3: Μάλιστα. Πότε θα προβείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Πότε θα κάνετε την νομική κίνηση?
2: Τώρα, από ό,τι μας συμβούλεψε ο νομικός μας, μετά γύρω στις 20 Αυγούστου, κάπου εκεί πέρα.
3: Σύντομα, σε 2 εβδομάδες. Επομένως,
2: εκεί αρχίζει να μαζέψουμε τα χρήματα, γιατί και εμείς, μην νομίζετε, γύρω-γύρω κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, τον έρευνο, να μαζέψουμε τα χρήματα και να προσφύγουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια βοήθεια από κάπου. Mm-hmm.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να το κάνουν ήδη οι δήμαρχοι της περιοχής μας. Ναι. Ήδη, κύριε Δήμαρχε, αλλά προτίμασαν να κάνουν δεύτερη κινητοποίηση στην Αλίαρτο όταν πήγαμε στο κάστρο εμείς.
3: Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε και είδηση σε σχέση με τις νομικές σας κινήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγος.
3: Θα τα λέμε όμως σε κάθε περίπτωση και τα μικρόφωνα του κόκκινου θα είναι πάντα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Ο κύριος Γιώργος Ζάχαρης, εδώ στο κόκκινο, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος στη Βιωτία. Εδώ στο κόκκινο.

Διαβάζουμε τώρα το σούπερ της ΕΡΤ, τον τίτλο της ΕΡΤ, αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Και που να δείτε ποια θα είναι η επόμενη πίστα, έτσι, που ήδη προδιαγράφεται η επόμενη πίστα. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για το νέο θάψιμο του σκανδάλου των υποκλοπών. Σας είπαμε νωρίτερα για τις τελευταίες εξελίξεις, θάβεται ξανά υπόθεση, όχι ή χειρό όχι του Αρείου Πάγου σε νέα έρευνα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση. Και όλα αυτά στη σκιά της καταδίκης των τεσσάρων ιδιωτών για τη χρήση του Predator. Περιμένουμε και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση των ημερών.

0: έχουμε αρκετά μηνύματα. Η Πέγγι μας γράφει πως αν δεν έχει σπίτι, να μείνει σε χωριό ή νησί, δεν πας διακοπές γιατί δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει μία, για πες. Έχεις κάνει έρευνα.
1: Αρχικά θα σχολιάσω ότι στις 7 Αυγούστου παραμένουμε έτσι. Το κεντρικό θέμα είναι οι διακοπές. Είναι και οι διακοπές. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, Κωνσταντίνε, μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο χρειάζεται 400, ενδεικτικά, έτσι, τιμές, 454 ευρώ μετεπιστροφής για να πάει και να έρθει στην Πάρο, 712 ευρώ για τη Ρόδο, από 400 έως 645 ευρώ για δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ορισμένα βέβαια, εξαρτάται και αν υπάρχει καμπίνα ή όχι. Σε πιο μακρινούς προορισμούς δε, το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 950 ευρώ.
0: Έμα μου θες και εσύ Πάρο, μου θες Ρόδο, μου θες και αμάξι, μου θες και καμπίνα, είτε θες καμπίνα.
1: Άμα είναι να πάμε διακοπές, είναι ωραίες οι Κυκλάδες.
0: Μέχρι το τέλος, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο Βαγγέλης γράφει πως το σχέδιό τους είναι οτιδήποτε σε νερό υπάρχει εκτός ΕΙΔΑΠ να μεταφερθεί στην ΕΙΔΑΠ, την οποία θα δώσουν σε ιδιώτες, όμως αυτός ο λαός θα ξυπνήσει κάποτε. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και εδώ φυσικά να αναφερθούμε ότι όντως αυτό είναι το σχέδιο. Όλοι οι φορείς, η αντιπολίτευση κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση αλλά και για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού μετά το νέο νόμο, μετά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προεξοφλώντας αυξήσεις στα τιμολόγια και υποβάθμιση ασφαλώς της ποιότητας του νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Εδώ όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία των πολιτικών εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού σε βαθμό που να ανακύψει ακόμη και ο κίνδυνος περιορισμού της καθολικής πρόσβασης σε αυτό. Γιατί ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Και αυτό το διδάσκει με συγκεκριμένα παραδείγματα η διεθνής εμπειρία. Ότι σε πολλές, ίσως και σε όλες τις περιπτώσεις, σε πολλές εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο αναγκάστηκε να ανακτήσει τον έλεγχο των εταιριών ίδρευσης. Είτε στην Αγγλία και στην Ουαλία, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Παρίσι, είτε στην Πορτογαλία, μην αναφερθούμε και στην Λατινική Αμερική. Γιατί εμφατικά είναι και τα παραδείγματα ιδιωτικοποίησης και επανακριτικοποίησης των εταιριών ίδρευσης στη Λατινική Αμερική. Γιατί εκεί το δίδυμο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Παγκόσμιας Τράπεζας έβαλε στο στόχαστρο τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης της Αργεντινής, της Βολιβίας και άλλων χωρών τη δεκαετία του 90 και μετά τα επανακρατικοποιούσαν άρον-άρον.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Και 4

0: η Μέρη μας γράφει ότι μας στέλνει την καλησπέρα σας. Είμαι αισιόδοξη από φύση και επιλογή, αλλά μετά από αυτά που μας συμβαίνουν και δεν κουνιέται φίλο, έχω χάσει τις ελπίδες ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται ποτέ και δεν πρέπει να σβήνει ποτέ, έτσι.
1: Αλήθεια,
0: χρειάζεται κινητοποίηση και του ανθρώπινου παράγοντα και του λαϊκού παράγοντα και φυσικά χρειάζεται και η ενεργοποίηση σε σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα δεν συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας.
1: Ακριβώς. Καθώς εκεί δεν είναι μόνο οι κενές θέσεις, τα κενά στο προσωπικό και τώρα που είναι και καλοκαίρι, στα νησιά, στο γεγονός ότι υπάρχει εξοπλισμός και με έναν αξιοποίητος, αίθουσες χειρουργικές είναι κλειστές. Είναι και το γεγονός ότι καταραίουν και οι υποδομές. Δηλαδή η κυβέρνηση, εχθές είδαμε που έπεσε η οροφή στον Ευαγγελισμό.
0: Στην Κόρινθο. Πλασάρει βελτίωση η κυβέρνηση και ανοικοδόμηση.
1: Καμαρώνει.
0: Και βλέπουμε στις υποδομές τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης ενοχοποιεί τους εργαζόμενους γι' αυτό. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας, ώστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Καριστινάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς γίνεται λίγες εβδομάδες μετά τα εγγένεια για την ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κορίνθου να πέφτει η ψευδοροφή?
2: Καλά, τώρα φαντάζομαι ότι δεν το έχετε δει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Όταν η δεξιά κάνει έργα, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχουν και οι κακοί συνάδελφοι που τολμήσανε και τραβήξανε μια κουρτίνα.
0: Μια κουρτίνα, αυτό μας έκανε εντύπωση.
2: Και ως άλλοι προβοκάτορες ρίξανε την οροφή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήταν χάλκ.
0: Με τέτοια δύναμη τραβάνε τις κουρτίνες οι εργαζόμενοι. Ναι.
2: Τι να σας πω τώρα, ναι. Προφανώς και έχουμε τόσο τεράστια δύναμη και δεν την ξέρουμε. Ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να το βάλουμε σε μια πολιτική βάση όλο αυτό. Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την υγεία το 2015, είχαμε κάτι τέτοια συμπτώματα πάλι δει. Με κάτι κακοτεχνίες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή στον Ευαγγελισμό, σαν συνδικαλίστρια, ως επικεφαλής μιας παράταξης, είχαμε κάνει τότε γύρω στις 10 σελίδες καταγγελία για τις κακοτεχνίες που είχαμε βρει πρόχειρα, όχι ως τεχνική βέβαια, στα χειρουργεία που παραλάβαμε από την κυβέρνηση των Σαμαρομπελεζέλντων, αν θυμάστε τότε.
0: Ναι.
2: Έτσι, άρα η δεξιά τις δουλειές πάντα τις κάνει. Ναι. Υπέρ των εργολάβων και κατά των εργαζομένων. Διότι και τότε πάλι μας κυνηγούσαν και λέγανε ότι όχι και μια χαρά τα κάναμε εμείς και εσείς δεν ξέρετε και τα λοιπά. Ναι. Θυμάστε ότι και πέρυσι στον Ευαγγελισμό, όταν εμείς είπαμε ότι ξέρετε κάτι, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ενεργειακή αναβάθμιση που σημαίνει κλιματισμός στο μισό νοσοκομείο, το οποίο ούτε σήμερα έχουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι εμείς κλέψαμε τα καλώδια. Εντάξει, okay, κλέψαμε τα καλώδια και κάναμε προβοκάτια.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και ένα χρόνο όμως, μοιάζει μια ιδιαίτερα τότε 35.000 ευρώ, δεν βλέπω να την έχουν φτιάξει. Ναι. Διότι δεν είναι η ζημιά που δεν έχουν φτιάξει, είναι ότι δεν έχουν υλοποιήσει ένα ΕΣΠΑ το οποίο το παρέλαβαν και αυτό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
0: Ναι.
2: Και η οποία αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση ουσιαστικά του μισού νοσοκομείου. Δεν έχει γίνει κάτι και αυτή τη στιγμή εμείς εργαζόμαστε και έχουμε αυτή την τεράστια δύναμη στα χέρια μας που τραβάμε μια κουρτίνα και σκίζουμε οροφές και εργαζόμαστε σε απάνθρωπες συνθήκες, σε συνθήκες θερμοκρασίας με 30-35 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν συζητάνε για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι χειρουργημένοι, είναι παθολογικοί άρρωστοι, είναι καρδιοπαθείς και είναι στους 30 βαθμούς, με τους ανεμιστές, αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί, αν μου επιτρέπετε, είναι ο τρόπος και η κατεύθυνση που έχει δεξιά. Όχι ο ένας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης βάζει αυτά τα μέτα γυαλιά και νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την ατζέντα.
0: Ναι.
2: Την ατζέντα όμως να δούμε. Η ατζέντα τι λέει, την οποία την έχει αναδειχθεί και το κόμμα μας όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάρει 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επένδυση στην υγεία. Μετά την πανδημία θυμίζω και τους 37.000 νεκρούς μας έχει αφήσει η κυβέρνηση της δεξιάς. Και τι έχει κάνει, κύριε Σαββόπουλε? Έχει κάνει μόνο κάποιες, έχει δώσει κάποια κονδύλια για τρέχουσες ανάγκες, όπως λένε.
0: Μάλιστα.
2: Οι ίδιοι.
0: Ναι.
2: Έχει δώσει κάποια προγράμματα προληπτικά τα οποία ο Θεός να τα κάνει. Δεν τα έχει ελέγξει κανένας. Έχει δώσει κάποια χειρουργία βάουτζερ, βάουτζερ για χειρουργία που εννοείται ότι οι ασθενείς δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει και μάλιστα λέει και ο ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν βρήκανε να χειρουργήσουν οι χειρουργοί. Βέβαια, γιατί όταν ένας ασθενής έχει επιλέξει τον κύριο Σαββόπουλο στον Ευαγγελισμό, δεν θα του πει ότι ξέρει κάτι, θα πα σε κάποιο άλλο στο ιδιωτικό. Έχει επιλέξει ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί τον πιστεύεται, έτσι.
0: Φυσικά.
2: Έχουμε δει προγράμματα τα οποία λήξανε για παχύ σαρκία, για καρκίνο μαστού, για τα χειρουργεία κτλ. Δεν έχουμε δει όμως αυτά που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Δεν θα σας μιλήσω για την Ισπανία του Σάντσες, έτσι, mm-hmm. που έχει δώσει δισεκατομμύρια, αντίστοιχα δισεκατομμύρια, όχι περισσότερα, για να φτιάξει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να φτιάξει νέα κέντρα υγείας στην περιφέρεια της Ισπανίας. Δεν θα σας μιλήσω για την Πορτογαλία που έχει κάνει το ίδιο. Δεν θα σας μιλήσω για τη Γαλλία που επίσης έχει επενδύσει σε νέα κτίρια, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η οποία έχει κάνει βέβαια Γαλλία, του Μακρόν η Γαλλία, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: όχι το σοσιαλιστή, mm-hmm. έχει κάνει βέβαια μία έμεση ενίσχυση, διότι όταν θέλεις μπορείς να το κάνεις, όταν έχεις την πολιτική βούληση, ξαναλέω, δεξιός Μακρόν το έκανε αυτό, που με έμεσα μέτρα ανακατέλυνε κάποια χρήματα με μία μεταρρύθμιση που έκανε και έδωσε 200 ευρώ αύξηση στους υγειονομικούς. Mm-hmm. Το κατάφερε. Ναι. Δεν θα συζητήσω για την Ουγγαρία που επίσης κατάφερε βάσει κάποιων δεσμεύσεων που είχε με την παραγωνομία mm-hmm. στον ιατρικό κλάδο, να μην σας δαλίζω με λεπτομέρειες, αλλά κατάφερε να δώσει αυξήσεις στους mm-hmm. μισθούς mm-hmm. ως προαπαιτούμενο μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm.
0: Της μετα-Όρμπαν εποχής Ουγγαρία.
2: Ναι, έτσι. Με Όρμπαν, έτσι.
0: Με Όρμπαν.
2: Μιλάμε τώρα για πολύ ναι. μεγάλες αυξήσεις στους γιατρούς και για αυξήσεις αρκετές στους νοσηλευτές και στους λοιπούς υγειονομικούς.
0: Εδώ εσείς έχετε μείνει με το χειροκρότημα το παλιό της πανδημίας.
2: Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχουμε μείνει με το χειροκρότημα.
0: Και με τα δακρυγόνα. Ναι.
2: Έχουμε μείνει τα δακρυγόνα, έχουμε μείνει με το ξύλο και ναι. έχουμε μείνει με ένα νέο πειθαρχικό το οποίο απειλεί η πολιτική ηγεσία ότι αν δεν τη σεβαστούμε και αν δεν κάνουμε ό,τι θέλει θα μας περάσει πειθαρχικό, mm-hmm. το είδατε πρόσφατα.
0: Στο ψυχιατρικό έχουμε... νοσοκομείο το είχαμε βγάλει εμείς αυτό, είχαμε βγάλει εργαζόμενο που μας το αποκάλυψε.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει με τον κάθε γκρούεζα μικρό άδωνη στα νοσοκομεία να μας απειλεί καθημερινά το ότι μην βγάζετε ότι είσαστε με ένα ρεπό το καλοκαίρι και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Μην βγάζετε ότι δεν έχουμε κλιματισμό διότι θα υπάρξει ποινή. Και έχουμε μείνει βέβαια και με μια δεξιά κυβέρνηση. Και εδώ δεν έχω ακούσει όλα τα αριστερά κόμματα, παλιά και νέα, να τοποθετούνται, mm-hmm. να μιλάει για μια αναθεώρηση του συντάγματος και την κατάλυση ενός νόμου, μάλλον ενός άρθρου του συντάγματος, mm-hmm. το οποίο έχει θεσμοθετήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Mm-hmm. Και μιλάει για την άρση μονιμότητα. Mm-hmm. Και γίνεται κατανοητό mm-hmm. ότι εγώ, ως νοσηλεύτρια στον Ευαγγελισμό, που παίρνω τα μισά λεφτά που θα έπαιρνα με το βιογραφικό μου και την νοσηλευτική μου ηλικία σε ένα ιδιωτικό τομέα, δεν μένω για τη μονιμότητα μέσα στον Ευαγγελισμό. Έτσι το κατανοείτε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Αλλά είναι και αυτό ένας τρόπος για να δείξει δεξιά το ποια είναι πραγματικά.
0: Ναι. Και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού με βάση την άρση της μονιμότητας και ούτω καθεξής. Τώρα καλοκαίρι, έχουμε 7 Αυγούστου. Οι συνθήκες στον Ευαγγελισμό λόγω των αδειών, ποιες είναι μεταξύ άλλων, κυρία Καριστινάκη?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συζήτησα και χθες με τους συναδέλφους είναι ότι λες να πάρω άδεια, λες καλύτερα να μην την πάρω.
0: Την
2: άδεια.
0: Ναι,
2: γιατί αν είναι να κάνω σερί βάρδιες, να πάρω μια άδεια και να ξεκουραστώ 10 μέρες και να επιστρέψω και να κάνω σερί βάρδιες ξανά για να φύγει κάποιος άλλος συνάδελφος, εντάξει, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Αυτή τη στιγμή πολλοί λένε για προσλήψεις, αλλά εγώ θα σας πω ότι είναι ήδη εδώ και 3-4 χρόνια κλειστά 33 κρεβάτια ΜΕΦ και ήδη είναι κλειστή μια πτέρυγα την οποία την ανακαίνισε ο κύριος Γεωργιάδης με λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ και με λεφτά ενός εφοπλιστή και είναι κλειστή διότι έχουν τρέξει νερά από τα βάνια και έχουν πλημμυρίσει εδώ και μήνες μιλάμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτό σας το λέω γιατί είναι κλειστά, όχι για κάποιο λόγο, γιατί το προσωπικό, αν θα ανοίξει, θα χρειαστεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Και δεν έχουμε να ανοίξουμε, mm-hmm. δεν έχουμε προσωπικό. Δεν ξέρω πού θα βρούμε 150 νοσηλευτές να ανοίξουμε 33 κλίνες ΜΕΘ για να κάνει εγγένεια ο κύριος Γεωργιάδης. Και εννοείται ότι οι άδειες βγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη θυσία, με διπλοβάρδιες, με ρεπό κομμένα mm-hmm. και ξαναλέω, το χειρότερο όμως όλων ξέρετε ποιο είναι, το ότι δουλεύουμε σε απάνθρωπες συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ φαντάζομαι δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος mm-hmm. να προσπαθούμε να κάνουμε, να περιθάψουμε 40 ασθενείς, ένας νοσηλευτής στη βάρδια και να είναι και σε συνθήκες καύσωνα με 30-35 βαθμούς.
0: Πίεση σωματική, πίεση ψυχολογική, πίεση εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να την επομιστεί ένας εργαζόμενος ή μη εργαζόμενος.
2: Και να δουλεύει ένας ανεμιστήρας, έτσι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, τι να σας πω τώρα.
0: Είναι που έχει πει πρόσφατα σχετικά ο Άντωνος Γεωργιάδης, εγώ αφήνω πίσω μου το καλύτερο εσύ όλων των εποχών και ούτω καθεξής διάφορες.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ανήκει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος on camera είπε ότι εντάξει, ο θάλαμος μπορεί να μην έχει τουαλέτα, αλλά έχει ωραία θέα. Θυμάστε το μεταξύ.
0: Ναι.
2: Αυτά τώρα μιλάμε, αυτά είναι τριτοκοσμικά.
0: Όντως και η αντίληψη. Και...
2: αυτή νομίζω ότι είναι το, αυτό είναι το εσύ.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι συνειδητές αυτές οι επιλογές. Έτσι, δεν είναι ούτε αστοχίες, ούτε. Ναι.
2: Υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις αντί να επενδύσουμε σε νέα κτίρια, σε προσλήψεις, σε νέες τεχνολογίες όπως έκανε όλη η Ευρώπη. Εμείς απλά ανακαινίζουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο να πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος νόμος της δεξιάς κυβέρνησης, κ. Σαββόπουλε, ξέρετε ποιος ήταν, το να κάνει, σας λέω σχηματικά, το κέντρο υγείας ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή, τι έκανε, πήρε τις 20 ειδικότητες που υπήρχαν στο κέντρο υγείας και τα εργαστήρια, τα οποία είχε ένα κέντρο υγείας, και τις περιόρισε στις 5 ειδικότητες. Ενώ όλη η Ευρώπη αναδεικνύει την αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προσπαθεί να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στην πρωτοβάθμια, γιατί ουσιαστικά τι είναι η πρωτοβάθμια, είναι η εγκύτερη παροχή υπηρεσίας υγείας στον πολίτη και αποσυμφορίζει τα μεγάλα νοσοκομεία. Άλλοι λοιπόν ενισχύουν την πρωτοβάθμια και εμείς τι κάνουμε, την βγάζουμε όλες τις ειδικότητες και τα εργαστήρια, αφήνουμε γύρω-γύρω, αν δείτε σε κάθε κέντρο υγείας και τόμοι, να υπάρχουν διάφορα τυχαία πιτρωμένα εργαστήρια ιδιωτικά και μετά τα ανακαινίζουμε και τα βάφουμε. Με υπερκοστολογημένες τιμές βέβαια πάντα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Καλό κουράγιο, κυρία Καριστινάκη. Και σας ευχαριστούμε
2: καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εδώ στο Κόκκινο, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

0: φίλος ακροατής, ο Νικόλας, αν διαβάζω σωστά, μας λέει πως στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας δεν υπάρχει ούτε αντιτετανικός ορός, δεν υπάρχει ακτινολογικό και γενικά υπολειτουργεί σε τεράστιο βαθμό. Σημειωτέων πως η Σαλαμίνα, όπως μας γράφει αυτή τη στιγμή, ξεπερνάει και τους 300.000 κατοίκους, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Προφανώς υπάρχουν εδώ πολλοί επισκέπτες έτσι στη Σαλαμίνα και εκτοξεύεται ο πληθυσμός. Έχουμε δήλωση του Ζαχαρία Κεσέ, του συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει για τρίτη φορά, αν μετράμε σωστά, έτσι την υπόθεση. Όπως τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Χαρακτηρίζει τον εισαγγελέα ως μέρος του προβλήματος, τονίζοντας πως παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του με την απόφασή του και επισημαίνει πως επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς ισχυρισμούς που δεν αποτελούν πιστική εφαρμογή του δικαίου. Και ο κύριος Κεσές κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες που απομακρύνονται από το σκοπό του νόμου και χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αποφευθεί κάθε ουσιαστικός έλεγχος των νέων αποδεικτικών στοιχείων. Και βέβαια, όπως λέγαμε και στην αρχή, περιμένουμε τις πολιτικές αντιδράσεις μετά από αυτή την απόφαση που, αν μη τι άλλο, εγείρει τα πάθη, ανεβάζει το θερμόμετρο και το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ερωτήσεις σε σχέση με το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαριτίνα, κρατάς ένα καλάθι, το κλάθι της ΔΕΔ.
1: Ξέρω σίγουρα τι δεν θα πει ο Κυριάκος.
0: Εσύ το πας, το κοιτάς αντίστροφα.
1: Ναι, αντίστροφα. Λοιπόν, προβάλλει όλο το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός, προέβαλε το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι είναι ακοστολόγητα τα προγράμματα και οι προτάσεις της. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα φαίνεται να έχει βγάλει εκτός πλάνου την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Σε αυτό έχει βοηθήσει.

0: έδειξε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ναι, που έβαλε πλάτη. Ναι, ακριβώς. Επίσης, τείχος έχουν σηκώσει στην Ηρώδου Αττικού και στο Καθολικό Αίτημα και της αγοράς αλλά και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης των όφελων των 120 δόσεων. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Μπρατάκος, ανέφερε ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και το χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των χιλιάδων επιχειρήσεων.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο Μπρατάκος?
0: Σε
1: τι θέση έχει κάνει ο Μπρατάκος?
0: Έχει διατελέσει υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ναι, και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Έχει μια άλλη αξία αυτή η παρέμβαση, έτσι, η κριτική παρέμβαση. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Είναι στις 5 και στις 6 Σεπτεμβρίου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτεμβρίου είναι το συλλαλητήριο του καθιερωμένου. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Εμείς προφανώς δεν θα πάρουμε ερώτηση, έτσι δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ κάποτε παίρναμε και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που αποκλειόμαστε, είναι και άλλα μέσα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Ο φίλος ο Παν, αν επίσης διαβάζω σωστά το όνομα, λέει: εντάξει, παιδιά, να φτιάξουμε νοσοκομείο για τον καθένα που πάει διακοπές. Αντιτετανικό κάναμε όλοι, πήγαμε φαντάρι. Έλεος, θα βάλω έγκριτο Sky να ενημερωθώ, να ακούσω αντικειμενικότητα. Δεν είπαμε. Λέμε να βελτιωθούν τα νοσοκομεία παντού σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να καλυφθούν τα κενά στο προσωπικό, να βελτιωθούν οι υποδομές και να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί και τη χειμωνιάτικη περίοδο και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διακοπές, αυτά τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Τα λέμε όλο το χρόνο στο κόκκινο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Γιώργος, όταν μια απόφαση της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει, είναι κακή η δικαιοσύνη. Όταν σας αρέσει, είναι όλα καλά, απλά, Γιώργο, και οι κρίνοντες κρίνονται. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να σχολιάσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έτσι, αυτό ακόμα τουλάχιστον το δικαίωμα δεν έχει αφαιρεθεί. Λοιπόν, 13η σύνταξη είπαμε.
0: Όχι.
1: Δεν δίδεται.
0: Δεν διαφαίνεται.
1: Παίζει απλά ένα σενάριο, αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου των 300 ευρώ να πάει στα 350, να πάει στα 400 ευρώ. Αυτό εξετάζεται, έτσι, για να τα λέμε όλα. Μπορεί να πάει και στα 446, 447 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη. Παίζει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κάνει τη διαφορά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα σενάρια και η κυβέρνηση θέλει να στοχεύσει προς τους ελεύθερους επαγγελματίες ένα προνομιακό κοινό. Εκείνοι όμως ζητούν ριζικές αλλαγές σε σχέση με το ζήτημα της φορολόγησής τους και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ικανοποιηθούν με τις παρεμβάσεις που ακούμε να διοχετεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φεύγουμε, πάμε σιγά σιγά. Πάμε, ναι. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήσουν η Μαριτίνα Σπύρου αυτή την ώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος.
1: Θα ξανάρθεις, πώς το βλέπεις με την επιστροφή?
0: Νομίζω ότι κάπου φεύγεις εσύ αυτές τις μέρες.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξανασμίξουμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Ισχύει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε καλά και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Η πολιτική επικαιρότητα ξανά με τις υποκλοπές είναι καυτή. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτση και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς δεν προσκομίστηκαν όπως έκρινε νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν ήδη αξιολογηθεί στις προηγούμενες έρευνες. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2% με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και στον Δήμο Μεγαρέων. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους, ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπερκέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ώστε η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στον Μιστρά. Αυξημένη παραμένει καθημερινά η κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Η αναμονή ξεπερνά τα 20 με 25 λεπτά με ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Αυξημένη όμως είναι η κίνηση και στο ρεύμα εισόδου, παρά το ότι έχει ανασταλεί ο βιομετρικός έλεγχος, συνεχίζουν να σχηματίζονται ουρές. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελιγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές χώρες, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ιταλία έθεσε όλες τις μεγάλες πόλεις της στον υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα, ενώ στην Αυστρία καταγράφηκε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,2 βαθμούς Κελσίου σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν επηρεάσει σοβαρά το μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της χώρας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του άλματος σεισμίκος στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο Κόκκινο.

καλοκαιρινή, υγρή στη Λισαβόνα. Ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

παραθυρών, κοιτάει τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ. Κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα, να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

αγκαλί τη θλίψη του, την αστραπή τη γνώση για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

κάθε ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν, ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και μένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία, αν είναι οι αναμνήσεις μου ψεύτικες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

σημαίνει τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

ξεγέλιεται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγέλιεται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

βγάζει δε σβήνει στην καρδιά μου η φωτιά που με τρώει και με ρίχνει απ' την Εδέμη στο πουθενά. Οι αιώνες ρωτάνε ακόμα πόσο θα αντέξω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε, δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν ήδη αξιολογηθεί στις προηγούμενες έρευνες. Ο επικεφαλής της εισαγγελέας του Άριου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές. Ο δικηγόρος κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες και επισημαίνει ότι η νομική επιχειρηματολογία του πάβει να υπηρετεί την αναζήτηση της αλήθειας και στοχεύει στον αποκλείσει την ίδια την έρευνα. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Την ίδια ώρα στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame, της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσα τους και ένας δήμαρχος, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με το δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αεολικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη, να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημιλήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο Δελγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 300 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των 300 ημερών που έχουν περάσει από την ανακοίνωση της εκεχηρίας τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τη UNICEF, παρά τη συμφωνία για την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την πλήρη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η υπηρεσία του ΟΗΕ τονίζει ότι εκατοντάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, ενώ πολλές οικογένειες εξακολουθούν να ζουν στριμωγμένες περίπου στο 1 τρίτο της λωρίδας της Γάζας, εν μέσω κατεστραμμένων υποδομών, χωρίς πόσιμο νερό και με επιδεινούμενες συνθήκες υγιεινής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβεν, ζήτησε την παραίτηση του πρόεδρου της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Δεν έχει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για να κυβερνήσει σταθερά τη FIFA στις εποχές που διανύουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Γιάννη Ινφαντίνο, δήλωσε η Κλάβεν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ως και 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Είμαι που λέτε στο Facebook και βλέπω αυτό που αναγράφεται στην σελίδα εκεί όταν θες να κάνεις ανάρτηση. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι λοιπόν ότι φτάσαμε τελευταία μέρα πριν τις διακοπές, Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου του 26. Οπότε πάμε να ανταμώσουμε λίγο πριν το 15ήμερο διάλειμμα. Εδώ είμαστε αδέρφια στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr παρέα και ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας θέλω όλους και όλες εδώ παρεούλα. Στείλετε, δεν στείλετε για τη διπλή πρόσκληση που δίνω Αλέξερ Μετζόγλου για τη Συνεφίλ Δευτέρες του ΚΕΜΕΣ. Και να πω ότι τη Δευτέρα 10 του μήνα στο Σινέα Πόλων θα προβληθεί ο κλέφτης Ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ, μια ταινία του 64. Οπότε βάζετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας. Αλλά ακόμη και αν δεν το κάνετε αυτό, σας θέλω οπωσδήποτε με τη σκέψη σας, τις ευχές σας, το... πώς το λένε, όχι βεβαίως αντίο, ένα γεια στο καλό και να ξανανταμώσουμε 24 του μήνα με το καλό. Μου πείτε βέβαια τι θα κάνετε κι εσείς, αν θα κάνετε κάτι. Μπορεί να θέλετε ταβανοθεραπεία. Εξαιρετική τη βρίσκω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Είμαι εδώ και σας περιμένω. Να, όπως ο αγαπημένος μου Γιώργος εδώ πρώτος. Καλές διακοπές, ο βελουδόφωνη ομπρέλα. Φεύγεις και χάνουμε τη σκιά σου. Να την αφήσω πίσω, να σας ακολουθεί, ε? Αχ, για λίγο, έτσι, για να λείψει ο ένας τον άλλον. Πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι.

Νομίζω από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του καλοκαιριού είναι αυτό του Βαγγέλη Γερμανού, η Κρουαζιέρα. Ε. Βέβαια, όταν το έγραψε και το πρώτο τραγούδι ο Βαγγέλης Γερμανός, η Μύκονος, η Σαντορίνη, το Sleepy Bang με το Καρπούζι, το Ελεύθερο Κάμπινγκ εν ολίγης, όλες οι ελεύθερες παραλίες κτλ. Κτλ. Είναι μια εικόνα και μια αισθητική που δεν υπάρχει πια. Είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό, ωστόσο αν κάποιος θέλει όλα τα μπορεί. Ψάξε, ψάξε, κάτι θα βρεις που θα πάει. Το Βαγγέλη Γερμανού μπορείτε να τον απολαύσετε αύριο στο Πόρτο Βέλιτσα στο Παλιούρι, εκεί που έχει μετακομίσει εδώ και δύο καλοκαίρια, κάθε καλοκαίρι μικρή σκηνή. Και σήμερα εκεί θα είναι η Φωτεινή Βελεσιό του βέβαια. Αύριο Βαγγέλης Γερμανός, θα ακολουθήσουν οι Gangtet. Πάμε μετά 14 Αυγούστου Ανδριάνα Μπάμπαλη και Tales from the Box. Αργότερα Ρίτα Αντωνοπούλου με τραγούδια Θοδωράκη, Μικρούτσικου και τον Νεοκλίνο Φοιτίδη στο πιάνο. Λος Περδίδος Κουαρτέτ με αφιέρωμα στον Πιατζόλα 16 Αυγούστου και 22 του μήνα Ανδρέας Καρακώτας. Αυτά μέχρι να επιστρέψω στην ομπρέλα, σας τα δίνω έτσι ως μικρό μπούσουλα. Κάπως έτσι θα σας τα εξιστορήσω στις εκδηλώσεις, ότι προλάβετε να σημειώσετε, ότι έτσι τσιμπήσετε κάτι που σας ενδιαφέρει, να μπείτε να το ψάξετε αναλυτικότερα και να πάτε. Μόνο με το μετρό μην πάτε. Τι γίνεται παιδιά, ταχύτατες βλέπω οι διαδικασίες ελέγχου του μετρό προς Καλαμαριά. Το προηγούμενο δεν το έλεγξαν, ήταν έτοιμο, γι' αυτό έχει τρεις την ώρα προβλήματα. Αλλάζουν τα φώτα και στον ΟΑΣΤ, αλλαγές στο 6, τρεις νέες γραμμές, από που θα περνούν, που θα πηγαίνουν. Θα μου πείτε θα το συνηθίσουμε μεν, αλλά σκέφτομαι όλους αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται είτε επειδή έρχονται για λίγο στην πόλη και δεν ζουν εδώ, είτε επειδή πολύ απλά είναι μιας κάποιας ηλικίας με κάποια προβλήματα και έχουν συνηθίσει συγκεκριμένα πράγματα που τους βολεύουν. Επίσης το εισιτήριο είναι ένα μεγάλο θέμα. Βλέπω εδώ πέρα ο Ταχιάος λέει ότι στο μετρό θα πληρώνεις με tap and pay. Τι tap and pay ρε παιδιά? Εδώ σήμερα πάλι έβλεπα μπροστά μου ανθρώπους να κάνουν μικρή ουρίτσα μέσα στο αστικό μπροστά από το μηχάνημα, γιατί είτε δεν θα δουλεύει είτε τους παιδεύει στο πώς να βγάλουν εισιτήριο. Και ξαναλέω, έρχονται και άνθρωποι που δεν ζουν καθημερινά και δεν έχουν ιδέα πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, ωραιότατα. Και αυτά τα αγγλικά, tap and pay. Καλώς τον και τον Κωστή, καλώς την και την Άννα, καλησπερίζω και τον Τάκη. Τη λέξη σινεμά μην ξεχνάτε στο μήνυμά σας, αν θέλετε πρόσκληση για τη Δευτέρα 10 του μήνα, Cinefil Δευτέρες του Κέμε στο Σινέ Απόλλων, ο κλέφτης ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ. Μετά τις 4.30 βέβαια θα μας τα πει καλύτερα ο Αλέξερ Μεντζόγλου στο τελευταίο ένθετο αυτής της σεζόν, το δικό του, στην άλλη πλευρά των γεγονότων. Στην απέναντι πλευρά για την ακρίβεια. Λοιπόν, απέναντι να, λίγο εδώ παρακάτω είναι το καλοκαιράκι. Έτσι όπως το τραγουδούσαν οι Φατμέ, δηλαδή ο Νίκος Πορτοκάλλου και η ομάδα του, πριν κάνει σόλο πορεία.

Και ας πούμε ότι κάπως έτσι μόνοι μένουμε μέρα με τη μέρα στην πόλη, αδειάζει όλο ένα και περισσότερο, χωρίς να μετακινείται το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, αυτό σταθερά εκεί, okay. Αλλά μιλώ τώρα για τους πολίτες, δεν το συζητώ για τις δράσεις, σας τα έχω πει εδώ και μέρες, αυτή η εβδομάδα εξάλλου βγήκε τραβώντας τη, να δούμε τι και πώς, για πρώτο πράγμα θα μιλήσουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μπει για τα καλά στον προ 15 Αύγουστο σημείο, στο προ 15 Αύγουστου σημείο, όπου δεν έχει τίποτα και θα κυλήσει όπως είναι να κυλήσει. Όσοι και όσες μείνετε στην πόλη, και εγώ εδώ θα είμαι, δεν θα λείψω για πάρα πολύ, μην νομίζετε. Νομίζω ότι μπορείτε να το απολαύσετε, γιατί θα αλλάξει λίγο και η θερμοκρασία από ό,τι λένε. Δεν θα έχει αυτό το πολύ βαρύ τη ζέστη. Με πολύ ωραίες βόλτες, καλά που έχουμε τη θάλασσα, καλά που έχουμε την άνω πλευρά να απολαμβάνει κανείς θέα, και ιδιαίτερα όταν δεν έχει κόσμο και βαβούρα. Και ξέρω εγώ, παρέα με όσους φίλους ξεμείνουν επίσης τριγύρω, κάτι θα βρεθεί. Παρέα με βιβλία, με καλές μουσικές, με λίγο κρασάκι, όλα αυτά μαζί. Ευτυχώς λείπει τώρα και ο Θωμάς, γιατί τέλειωσα μου έλεγε, βέβαια εσύ έχεις πάει εκεί και μας λες να κλείσουμε τα μάτια, να κάνουμε βόλτες. Βέβαια όταν γυρίσει έχω να του πω ότι επίσης πήγε διακοπές, άρα δεν μπορεί να μιλάει, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Ευάγγελε. Ελάτε λοιπόν να αποχαιρετιστούμε για λίγο, για ένα δεκαπενθήμερο. Σας θέλω εδώ με τα μηνύματά σας, ξαναλέω. Είτε διεκδικείτε πρόσκληση για το Σινέα Πόλων για τη Δευτέρα, είτε όχι. Μία λεξούλα μόνο προσθέτετε επιπλέον αν θέλετε πρόσκληση, τη λέξη σινεμά. Κατά τα λοιπά θέλω χορταστικά μηνύματάκια να κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 6 που θα ολοκληρωθεί και αυτή η ομπρέλα. 2.553 εκπομπές έχουμε φτάσει υπόψη, ναι. Και μια που λέω για το Σινέα Πόλων, να προσθέσω ότι πέρα από την προβολή της Δευτέρας της ταινίας του Ράντεφ, θα κυλήσει ο υπόλοιπος Αύγουστος με το φιλμ «Μια προσωπική ιστορία» των αδερφών Ταβιάνη, 17 Αυγούστου αυτό. 24 Αυγούστου με το καλό θα έχουμε επιστρέψει, έχουμε τις «Παράνομα Δεμένες» των Λιάννα και Λίλη Γουατζόφσκι, και 31 Αυγούστου, τελευταία ταινία για τον Αύγουστο, το «Σολάρις» του Ταρκόφσκι.

Στο Σινέ Απόλλων όμως, υπόψη ότι θα βρείτε να συνεχίζετε το αφιέρωμα στον Ταρκόφσκι με τη θυσία την Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 8.30 η θυσία του Ταρκόφσκι, ταινία του 1986. Και το αφιέρωμα στον Μπέργκμαν, 21 Αυγούστου, πάντα στον Απόλλωνα, θα βρείτε τη σιωπή του Μπέργκμαν. 8 και 4 αρχίζει η ταινία, 21 του μήνα αυτό. Έχει μπόλικο υλικό δηλαδή και θεματικό, πέρα από τις ταινίες που προβάλλονται στο πρόγραμμά του ούτως ή άλλως. Σταθερινά είναι εδώ, δεν κλείνουν λεπτό, μας κρατούν παρέα εφόσον ο καιρός το επιτρέπει και νομίζω μια χαρά τους πάει και αυτό το καλοκαίρι. Και είναι από τις πολύ ωραίες συντροφιές του καλοκαιριού. Θα βρείτε στο κέντρο της πόλης αρκετά, θα βρείτε και στους δήμους, μην τα ξεχνάτε και εκείνα, μικρά, χαριτωμένα, με ταινίες και καινούργιες και βέβαια και παλαιότερες, θεματικές, καλή ώρα, σαν αυτά που αναφέραμε. Και μπορείτε να πάτε σινεμά, μετά να περπατήσετε με ένα παγωτό χωνάκι στο χέρι και γενικώς να μην κοιμηθείτε, να δείτε Ανατολή. Τουλάχιστον αυτό μας τραγουδούσαν χρόνια πριν οι Λαθρεπιβάτες, δηλαδή ο Γιάννης Νικολάου με τον Παντελή Θαλασσινό, όταν ήταν ντουέτο ως Λαθρεπιβάτες. Το περίφημο απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Νομίζω αυτό έκλεινε τις περισσότερες καλοκαιρινές βραδιές μας.

Και την ίδια ώρα λοιπόν, με αυτά τα όμορφα που ακούμε, συνεχίζονται οι φωτιές. Έχουμε έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Θέρμη συγκεκριμένα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μονοπήγαδο, τώρα πριν λίγη ώρα. Και ας ελπίσουμε να σβήσει και αυτή γρήγορα. Πώς έσβησε χθες μέσα σε 15 λεπτά εκεί πέρα στη Χαλκιδική. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε προς διαφημιστικά για να υποδεχθούμε τον Αλέξη Δερμετζόγλου στο τελευταίο ένθετό του για αυτή τη σεζόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Στην απέναντι πλευρά των γεγονότων, λοιπόν, περνάμε όπως κάθε Παρασκευή με τον Αλέξη Δερμετζόγλου παρέα και κλείνουμε αυτή τη σεζόν με το ένθετο του Αλέξη. Καλώς εχόντω, θα τα ξαναπούμε 28 Αυγούστου, Αλέξη μου. Θα σε αφήσω ήσυχο μέχρι τότε.
1: Πολύ κοντά είναι.
0: δύο εβδομαδούλες. Καλησπέρα σου.
1: Πολύ κοντά, καλησπέρα. Αν με θέλετε, βέβαια, εννοείται.
0: Για να στο λέω, εσύ τι λες.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Επίσης. Σε αυτή την φοβερή ζέστα.
0: Έχει πολύ, έχει να είναι αλήθεια.
1: Πολύ, έχει πάρα πολύ κακό, παράξενο καιρό. Έχει μια ζέστα συνδεδεμένη υπογρασία.
0: Πολύ μεγάλη υγρασία επίσης.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη. Παρότι λείπουν πάρα πολλά αυτοκίνητα, έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές, έχουν κλείσει και πολλά καταστήματα, μέχρι και καφετέρεις. Αλλά αυτός ο καιρός ασφιχτικός συνεχίζεται και ελπίζουμε να μην υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές. Κατά τα άλλα, ουσιαστικά τα σινεμά έχουν κλείσει ρολό. Γιατί από αυτή την Πέμπτη, είπαμε ότι είχαμε προναγγείλει, νέα ήθη και έθιμα μπήκανε στις ελληνικές αίθουσες και θυμίζουν παλιές τραμπούκικες καταστάσεις του 70.
0: Δηλαδή?
1: Είπα λοιπόν τα γραφεία ταινιών, επειδή δεν σας αρέσουν τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν σας αρέσουν οι κομμωδίες και ξέρετε κάποια θρίλερ και τα λοιπά, δεν θα σας δείχνουν τις ταινίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτές τις συγκεκριμένες, όχι, τις άλλες σας δείχνουν. Οπότε αυτό είναι ένα πρωτοφανέρωτο φαινόμενο. Είχε γίνει με τον Βασίλη του Ραφαλίδη που κόψαν τις διαφημίσεις το καιρό εκείνο, διότι έγραφε εναντίον των αμερικανικών ταινιών. Τώρα οι εταιρείες κάνουν λες και ο κόσμος διαβάζει και δίνει σημασία στους κριτικούς. Σε πληροφόρηση δεν είναι καμία σημασία. Ο κόσμος μπαίνει τώρα στις θερινές αίθουσες με ραντεβού στα τυφλά, δεν εννοώ. Που το βλέπω για εμάς, μπαίνει για να δει μια καλή ταινία ή να δει μια ταινία ή να πάει λουκάνικο ή να δει καμιά ωραία κοπέλα ή κανέναν ωραίο άντρα. Και ποιος ακούει τους κριτικούς, δεν μπορώ να καταλάβω ποιους φοβούνται. Ακόμα και στην Αθήνα έπαψε η ισχύ του κριτικού λόγου, διότι όπως ξέρετε αυτά συμβαίνουν με τα τραγικά φαινόμενα, τα καταγγέλει ο κύριος Θεραπήρας, της κατάργησης του πανοράματος ουσιαστικά, διότι ήταν το 100.000 το ρίχνουν στο 25 και της μη χρηματοδότησης με τα 7 ψωροχιλιάρικα το χρόνο της Πανέλληνας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.
0: Βγήκε και επιστολή από διεθνές σετ των ανθρώπων του κινηματογράφου.
1: Δεν θα ακούσουν κανένα, έτσι, κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Το δε πανόραμα το έχουν βγάλει και από τις ανακοινώσεις τους που σαν να μην γίνει, θα γίνει με πολύ φτωχά μέσα. Βλέπω λοιπόν ότι από που σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, δεν λέω τυχαίες κουβέντες, λέω ότι νιώθω. Μου μοιάζει σαν να κάποιοι πακετάρουν τις βαλίτσες τους και γιατί θα σηκωθούν σύντομα να φύγουν. Από την άλλη μεριά, πρέπει να λέμε και το στραβού το δίκιο. Φαίνεται ότι με όλες αυτές τις αθλειότητες που χρεώθηκε το ελληνικό κράτος να δίνονται πλαστά χρήματα σε τα γνωστά θέματα που τα πρόβατα, τις ιστορίες. Φαίνεται ότι προσέχει πολύ η κυβέρνηση, εγώ δεν θα την υπερασπιστώ, αλλά λέω την άλλη εκδοχή. Δεν θέλω να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούν και εσύ βεβαίως, ότι εδώ υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Φαίνεται ότι φοβούνται το κάθε τι. Το κάθε τι που μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν χαρισματικό. Όμως, εδώ μιλάνε και Λόουτς, Κουστουρίτσα, Γαβράς, εδώ το... Από το πανόραμα 40 χρόνια, 31 χρόνια είχε κάνει πάντα, εγώ έφερα αυτούς τους ξένους σκηνοθέτες. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι μη αποδεικτό, δεν ήταν πρόβατα, δεν ήταν ταινίες οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ. Υπάρχουν οι τίτλοι, οι κριτικές κτλ. Αυτή τη μικρή εξήγηση δίνω, γιατί η άλλη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για μια πράξη εκδικητική και για μια πράξη το διαλύουμε και φεύγουμε και ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε χρήματα, όχι να κλέψουμε, για να τα δώσουμε πιθανώς σε δικούς μας φορείς. Να φτιάχνουμε και όλες τις εξηγήσεις, γιατί η γλώσσα, επειδή πολλές φορές λειτουργεί διφορούμενα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Σε συνάρτηση με αυτό που κάνουν οι εταιρείες, βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια πρωτοφανέρωτη εποχή όπου απαγορεύεται ουσιαστικά η γνώμη. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα, θα σας πω και ένα άλλο γεγονός πολύ πιο σημαντικό. Στο οποίο με διαφόρους τρόπους απαγορεύουν τη γνώμη. Δεν θα πω τη λέξη θυμώνουν. Την απαγορεύουν με διαφόρους τρόπους. Και δεν λέω να την αφήνουν και να υπάρχει ένας αντίλογος. Εδώ την απαγορεύουν τελείως. Και αυτό συμβαίνει και σε πολλά τα πράγματα και θα σας πω μετά στο αφιέρωμα, όταν θα ακούσουμε το τραγούδι που συμβαίνει στο κινηματογράφο Και δεν είναι τεχνική μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα απλώς επειδή είναι Βαλκάνια, έχει τη χειδαιότητα και την ταχύτητα των Βαλκανίων. Αφήστε τα αυτά περί Μυκόνου κτλ. Έχει αυτό το τουρκικό, τα 400 χρόνια τώρα τα φαίνει απάνω της, ας πούμε. Ας εκδικηθώ το γαϊδούρι του γείτονα, το παγωτό που ήταν, ξέρω εγώ, το έκανα με δικό μου γυρίσιο γάλα ή οτιδήποτε άλλο. Τα 400 χρόνια λοιπόν και τα Βαλκάνια έχουν κάνει στην Ελλάδα να μην έχει και μια στοιχειώδη κομψότητα. Στη Γαλλία π.χ. όταν αλλάζει κυβέρνηση, δεν χάνει την εκπομπή σου, στη χειρότερη περίπτωση απλά να σου δώσουν μια άλλη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ ακόμα λειτουργεί αυτό το σενάριο, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό. Και αν είναι να χάσει δουλειά όπως την έχασε ο Γκάρι Λίνεκερ, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Άγγλος, που μέτρησε εκατομμύρια για το στο BBC, πρέπει να κάνει ένα μεγάλο, όχι ηθικό οικονομικό παράπτωμα, ένα μεγάλο παράπτωμα πάνω στην αντικειμενικότητα των φάσεων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, υπάρχουν πλάγι τρόποι να δούμε τις ταινίες. Εμείς θα πούμε αρχικά για την καλύτερη, η οποία ευτυχώς η Ρόσμαν 21 δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες και μας την έστειλε. Μας στέλνουμε link. Είναι ο Παραχαράκτης. Τη συνιστώ ιδιαίτερα. Μας μεταφέρει σε μια πραγματική ιστορία που έγινε στη Γαλλία το 1950. Όταν ένας Πολωνός μετανάστης δεν έβρισκε δουλειά, ο ρατσισμός, ξέρεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, η οικονομία του Κασιδιάρη. Η της Λεπέν είναι ιονή. Και υπάρχει και στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχει και η Ελλάδα είναι πολύ ρατσιστική χώρα. Άσετε τα παραμύθια, τα επίσημα που λέμε, ενώ στις γειτονιές, στις καθημερινές σχέσεις, στα κουτσομπουλιά κτλ. Δεν έβρισκε δουλειά και ανάγκασε τον εαυτό του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του να ζουν κάτω από ένα μεγάλο άγχος. Άρχισε να παραχαράσει χαρτονομίσματα, θεωρήθηκε ο Σεζάν της παραχάραξης. Το 100 φραγκό, που ναι. Το να παράσω όπως ξέρεις είναι. Στο ευρώ υπήρχαν φράγκα, θεωρείται ακόμα και τώρα τόσο σπουδαίο όσο σε δημοπρασίες που λέτε ένα 100 φραγκό ουσιαστικά μηδενικής αξίας, 1500-1700 ευρώ. Συγκλονιστική. Η ταινία βγάζει και τον αντίπολο αστυνομικό που με τάκτον το κινητοποίησε και οι δύο είναι θύματα του συστήματος, και αυτός και ο αστυνομικός. Η γυναίκα του ήταν εγκαταλείψει σε κάποια φάση, γίνεται κάποιο μοιραίο λάθος στους φιάνων, θα τους αφήσουν, θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Εκείνο που δεν μας λέει η ταινία είναι κάτι που θα σας το πω και είναι τραγικό. Όταν ψάξαν από άκρο σ' άκρο το σπίτι, ψάξαν μέχρι και τα θεμέλια. Mm-hmm. Εκεί βρήκαν ένα κρυμμένο θησαυρό και δικό του, τεράστιες αξίες. Δεν του τον αποδώσαν βεβαίως και τον έκανε κατάσχεση στο κράτος. Η τύχη του τελικά υπήρχε κάτω από τα πόδια του.
0: Και δεν το ήξερε όμως.
1: Γιατί δεν το αναφέρει η ταινία. Πάρα πολύ ωραία, βγάζει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά δυστυχώς, τα λέγαμε χθες και στο δημόσιο ραδιόφωνο, λέγοντας ταυτόχρονα ότι ο κινηματογράφος αφενός της Πηλίας είναι ένας υπέροχος κινηματογράφος. Τι βλάστηση, τι παγωτά. Αλλά είναι στο διαβόλου την άκρα, παίζεται μόνο εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να καταλάβω. Βέβαια η Οδύσσια έχει μπλοκάρει και τώρα ο Σπάντερμα έχει προβάλει όλες τις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Και συνεχώς έχουμε αυτές τις ανακατατάξεις. Τώρα οι άλλες ταινίες, η μία δεν βλέπετε, με την έννοια ότι ουσιαστικά πριν από κάνα τετράχρονα έχω δει την παρόμοιά της. Είναι η έβρεση ουσιαστικά του Δονητή. Δονητή για τις κυρίες.
0: Α, είναι αυτή η γαλλική που έχει στα Άλεξ. Ναι.
1: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχα δει πριν 4 χρόνια, τότε το βλέπουμε και σε μια γαλλική εκδοχή. Δεν λέει τίποτα. Όταν δεις μια ταινία είναι τα ίδια, είναι τυποποιημένο, έχει τα φτηνά καλαμπούρια. Α, η άλλη όμως ταινία, η γαλλική που δεν ήρθε, την οποία την έχω δει επίσης, πλαγίως, μας αναγκάζουν να γινόμαστε παράνομοι. Ο Κλειδαράς του 1 εκατομμύριου είναι πολύ ωραία ταινία, βέβαια προβλέψιμη. Ηθικολόγα, αλλά είναι πολύ ωραία στο να πούμε λίγο ότι μόνο από την υπόθεση θα σας αρέσει, έχει και πρωτότυπο σενάριο. Λοιπόν, ένας τύπος έτσι γιάπης, αλλά εντάξει, καλοδουλεμένος νέος 35-38, δουλεύει σε μια εταιρεία, πιστεύει ότι θα πάρει και αύξηση και προαγωγή και την ημέρα λοιπόν που το περιμένει αυτό του λέει το αφεντικό σου όχι μόνο να πάρεις αύξηση αλλά απολύεσαι. Εκνευρίζεται τόσο πολύ όσο πηγαίνει και από χρηματοκιβώτιο και του παίρνει 1 εκατομμύριο. Μα φεύγει και εκδίκηση. Δεν είπα ότι είναι κλέφτης Την άλλη μέρα όταν ξαναπάει στη δουλειά τον υποδέχονται με σαμπάνιες και ιστορίες και λένε τι γίνεται. Τον φωνάζουν μάλλον γιατί δεν μπορεί αφού είχε φύγει. Τον φωνάζουν στη δουλειά να έρθει. Του λέει πιθανώς για αποζημίωση. Του λένε ότι ήταν μια μεγάλη πλάκα και παίρνεις αύξηση και παίρνεις και μια πολύ σημαντική θέση. Αντί να έχω χαρεί αυτό στον λούζον υδρότη. Σου λέει και το εκατομμύριο. Το θέμα είναι ότι το πήρε εύκολα το εκατομμύριο γιατί ήταν μέσα. Τώρα πότε θα το πιστέψει, πώς θα πει το βράδυ ας πούμε που δεν θα είναι κανένας να ανοίξει πόρτες και ιστορίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι να βλώνει έναν κλειδαρά, όχι κλέφτη, έναν πολύ καλό επαγγελματία κλειδαρά, του υπόσχεται κάποια καλή αμοιβή και μαζί επιχειρούν να ανοίξουν τις πόρτες και να ξαναβάλουν το εκατομμύριο.
0: Πρωτότυπο, να ξαναβάλει λεφτά. Ναι.
1: Ηθικολογικό λιγάκι. Αλλά για αυτούς που πηγαίνουν σινεμά, είδα μια πόρτα ανοιχτή θερινή και πήγα να καπνίσω ή να πάω τον Βρώμικο Λουκάνικο μέσα ή το παγωτό με τις χιλιάδες θερμίδες και τα λοιπά,
0: ναι,
1: είναι μια χαρά, δεν θέλουν και τίποτα άλλο. Από εκεί και μετά υπάρχει η Οδύσσια βέβαια, η οποία συνεχίζεται. Με επιτυχία δεν μπορεί να συγκριθεί με το Spider-Man, κάνει και αυτός πάρα πολλά εισιτήρια. Αλλά Spider-Man είναι πιο κάτω, πολύ πιο κάτω, σε προδιαγραφές ιδεολογικές και κοινωνιολογικές. Και να πω ότι για όσους προτιμούν μία ή δύο διαφορετικές ταινίες την ημέρα, η κατάλληλη λύση φυσικά είναι ο Απόλλων, που πάντα θα τους περιμένει. Έχει και ρομέρι, έχει και τόνα, έχει και τα άλλα, έχει και το... Απλώς να μάθουν τι ώρα παίζει κάθε ταινία, γιατί κάνει μία προβολή και τα λοιπά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες.
0: Ωραία.
1: Και όπως βέβαια φυσικά είναι ενδιαφέρουσα πάρα πολύ και θα δώσουμε προσκλήσεις από τώρα ο Κλέφτης Δορδακίνου, η τεράστια αυτή βουλγαρική ταινία την οποία προβάλλουμε εμείς τη Δευτέρα, συνεχθούν Δευτέρες στις 9 το βράδυ στον Θερινό Απόλλωνα στο αφιέρωμα Ταραγμένη και Διαταραγμένη από ένα περίφημο αντιπολεμικό μυθιστόρημα, μια εξαιρετική ταινία, η πρώτη που έβγαλε τα Βαλκάνια από, αν θέλεις, από τον... Από τη σκιά, δεν είναι. Ποιος θα πήγε να δει μια βαλκανική ταινία. Η Ελλάδα είχε την τύχη να στείλει και στα Όσκαρ ταινία. Αλλά Ρουμανία και τα λοιπά και χώρες που είχαν την ατυχία να μπλέξουν με τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Όχι, ο υπαρκτός σοσιαλισμός μια χαρά ήταν. Με τα γρανάζια της αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων, οι ταινίες θεωρούνται προπαγανδιστικές. Μην ξεχνάμε ότι εμάς μας λέγανε μη θα μπουν οι Βούλγαροι να σας πάρουν τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε πάνω το βουλγαρικό κίνδυνο. Τώρα οι Βούλγαροι όχι μόνο δεν μας πειράξαν ποτέ, αλλά ο επιχούντας όταν η τότε κυβέρνηση, δεν την έπρεπε, το είπε ότι εμείς θα κάνουμε ντου πιθανώς στους Τούρκους, εσείς μας εξασφαλίζετε τα βόρεια σύνορα. Είπαν οι άνθρωποι, οκ, δεν μας πειράξαν ποτέ. Ο βουλγαρικός ανύπαρτος κίνδυνος, ο οποίος βέβαια κυκλοφορούσε και στον εμφύλιο πόλεμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το παράξενο άκουσμα, στα μισά του βέβαια, γιατί είναι παράξενο, θα πούμε στη συνέχεια και το λέμε.
0: Ναι.

0: Παρίσι, μια μαμά βγαίνει από το αυτοκίνητό της και ένας τύπος με ένα φάντασμα και βγαίνει και από πίσω η κορούλα 20 χρονών, είπε βλέπουμε ότι έχει χαραγματιές κόκκινες στο πρόσωπό της, τη χτύπησε και αυτήν η πανδημία. Είναι η τεράστια αποτυχία της Ζουλιά Ντοκουρνό, γι' αυτό σου λέω κορίτσι μου, δεν είναι. Ό,τι και αν λες από το ραδιόφωνο, ό,τι και αν λέω, έχει κάνει μια τεράστια ταινία. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να μην έρθει στην Ελλάδα, να πάει μόνο στο streaming, είναι το Α. Έχει κάνει 101.000 εισιτήρια που θεωρείται, ξέρω εγώ τι να σαν κάνεις εδώ, 300. Γιατί ακριβώς θέλει να πει την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν επιτρέπεται πλέον η αλήθεια. Βέβαια, αυτή είναι 42 χρονών, είναι ένα τεράστιο φιλμ. Δεν μπορώ να το προαναγγείλω. Ήταν να προβληθεί, έχει αγοραστεί, αλλά η Τζινόμπο μπορεί να τη βάλει στο Tsinobo.com, διότι τι κατάλαβαν που αγοράσαν το Τιτάν, την προηγούμενη ταινία της με Χρυσό Φοίνικα, η οποία τσακίστηκε στη γεωλεξία ιδίως από τους θεατές, δεν μας ενδιαφέρουν οι κριτικές. Αυτή είναι μια τεράστια ταινία που μιλάει για το αύριο, με τις μνήμες της, είναι 43 χρονών, η κοπηλιά έχει μνήμες από το 80 και το 90 όταν υπήρχε το AIDS. Αλλά δεν το πάει το θέμα εκεί, το προχωρεί. Μιλάει για μια γενεκευμένη επιδημία, μιλάει για ανθρώπους που θα αναγκάζονται να κρύβονται, θα τους κυνηγούν και θα κρύβονται σαν να έχουν μυστικά. Μιλούμε δηλαδή για τη σύγχρονη χειραγωγούμενη κοινωνία, για να μην τους πιάνουν οι κάμερες, όπου αυτά που λέγαμε κατά καιρούς, μία κάμερα, το ένα, το άλλο, καιροφυλακτή, όχι μόνο για να σου αφαιρέσει την προσωπική σου ζωή, στο κάτω-κάτω να πεις με τον τάδε κόμενο, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά ιδίως για να με κάθε τρόπο να σε εμπλέξει σε μια παραβατικότητα, να σε κάνει να φοβάσαι. Στις δεκαετίες, παλιές δεκαετίες στην Ελλάδα κυκλοφορούσε, ξέρεις το σλόγγαν, όταν βλέπω αστυνομικό στον δρόμο, φοβάμαι ότι κάτι κακό θα συμβεί. Αυτό έφυγε.
1: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να υπάρχει ιστορία ότι είσαι ένοχος ακόμα και για αυτό που δεν έχεις κάνει. Ο Κάφκα δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Είσαι ένοχος μόνο που υπάρχεις. Είναι μια συγκλονιστική ταινία. Δυστυχώς, και να φωνάξουμε από εδώ, δεν θα πάρουμε ποτέ τα δίκαιά μας. Αλλά η γυναίκα κάνει αυτό το οποίο θέλει από τα 29 της και είναι και κούκλα. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Το τονίζω, έχει σημασία αυτό. Αλλά και κάτι τίποτα δεν θα την κοντράρει, τίποτα δεν τη σταματήσει. Αν και βλέπω ότι στην ανάπτυξη που έκανα, ήδη τη έριξαν και ένα βρισιματάκι ελαφρό.
1: Ναι.
0: Ότι κάνει, όχι, δεν τα πιστεύει αυτά που λέει, αλλά κάνει σινεμά επίτηδες για να προκαλέσει.
1: Mm-hmm.
0: Μα μόνο η κοινωνία που υπάρχουν, που ζούμε σε αυτή την κοινωνία, από μόνη της είναι προκλητική. Άκου τώρα να δεις.
1: Ακούω.
0: Κρατήσου. Και να το αποδείξω τώρα με μου. Λοιπόν, η Θεσσαλία είναι χώρα η οποία είναι η χώρα μας, όπου γίνεται βέβαια πολύ άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα κτλ. Έχει δηλώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό, ας πούμε 1.000, να το πω απλά. 1.000 και κάνει 1.000.000 κιλά, να το πω απλά. Στην Κρήτη έχουν δηλώσει ότι είναι 4.000 και κάνουν 100.000 κιλά.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, κυρία μου?
1: Κατάλαβα,
0: η κλοπή της κλοπής, ο κλοπή, διακλοπή, επίκλοπή. Και τώρα μπορεί να γίνει καμιά φασαρία, σου πάρει και κανένας κριτικός και να σου πει ποιος είναι αυτός ο αλήτης και να σου βάζει και καμιά διαφήμιση, να σου πει θα σας κόψω και τη διαφήμιση. Κατάλαβες?
1: Τόσο πολύ πια. Όλο το σενάριο το έχεις.
0: Το κατάλαβες όλο το σενάριο?
1: Το κατάλαβα.
0: Έτσι λοιπόν όλο το σενάριο. Αντίθετα, ευτυχώς θα δούμε στις 10 Σεπτεμβρίου την ταινία «Φάκελος 227» του Ντομινίκ Μόλλονος, μεγάλο σκηνοθέτη. Αυτή πήγε καλύτερα, έκανε 600.000 εισιτήρια. Μας μεταφέρει στα 2018 και για μας και μιλά, έρχεται κουπτή στην Ελλάδα με τις δολοφονίες ή τους άθλους φόνους. Εγώ δεν θα είμαι σκληρός, που κάνουν αστυνομικοί σε παιδιά. Λοιπόν, το 2018 έγινε μπάχαλο με τα διάφορα κίτρινα γελέκα, τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε δει σε ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι συνέβη? Οι αστυνομικοί πλέον πήρανε, πριν αρχίσει να πυροβολήσει με κανονικά πυρά, ήταν κατά σε έκτακτη ανάγκη. Σχεδόν εφήβης πόνος πέρυσι την προτελευταία εντολή. Να πυροβολείς με καουτσικένιες σφαίρες.
1: Ναι.
0: Αλλά η καουτσικένια σφαίρα, γλυκιά μου, δεν είναι αστείο.
1: Θα βρήκε
0: στο κεφάλι, σου είχε ανοίξει τρύπα.
1: Φυσικά.
0: Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, τότε σε μια

0: Από αυτές τις διαδηλώσεις, ένας γόνος μιας φτωχής οικογένειας, ο Γιγιόμ, φτωχό παιδί κτλ., ήταν μαζί με τους φίλους σε διαδήλωση και γύρισε να φύγει από τη διαδήλωση. Mm-hmm. Τον προλάβα, όχι μόνο τον προλάβανε, ενώ έφευγε από πίσω, του ρίξανε δύο τέτοιες σφαίρες στο κεφάλι και συνεχεία τον πλησιάσαν και του ρίξαν και μια κλωτσιά στα μούτρα για σιγουριά. Το παιδί έπαθε βαρύτητες εγκεφαλικές βλάβες, ποτέ δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί, αναπεριόδως μιλάει, κάνει, πάει στη δουλειά του, αλλά αναπεριόδως δεν μπορεί να δουλέψει. Και τότε η ιστορία αυτή την ανέλαβε μια κυρία Στεφάν, πραγματικό πρόσωπο των εσωτερικών υπηρεσιών. Να δει τι έγινε και τα λοιπά. Η οποία έφτασε μέχρι αθέλης κεραίας για την αλήθεια. Mm-hmm. Τα βίντεο ήταν εκεί, να μια χρηστοβίντεο χαρακτηριστικά. Εδώ κλωτσάς, κλωτσό. Γιατί κλωτσάς μπορεί να έχει όπλο. Από εγώ τώρα μπορώ ότι έχεις όπλο και να σας την άκουσα τον αδέρφο στον αέρα. Μην γιατί έριξες η σφαίρα ενώ έφευγε, την έριξε γιατί για σιγουριά. Του είχε φτάσει την υπόθεση μέχρι το τέλος και έκανε ένα σήμαντο λάθος η γυναίκα. Πήγε και βρήκε, σαν άνθρωπος που είναι, τη μαμά του Γκυγιόν και της ρώτησε, ρε παιδί μου, είναι όντως ανίκανος ο γιος σου να δουλέψει. Βεβαίως. Παρακολουθήσαν ακόμα και τις κινήσεις της και τις κάνουν με μορφή ότι κυρία μου εσύ πώς μπορείς να κρίνεις αφού γνωρίστηκες με το με την οικογένεια του θύματος και λέει μα γνωρίστηκα στα πλαίσια των ερευνών μου. Το λέω έτσι πολύ απλά γιατί αυτό ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο που μιλά. Όχι, σου αφαιρεί την υπόθεση, περνάς από θεατρικό αλλά μη στεναχωριέσαι να πάρεις τίποτα και η υπόθεση κλείνει. Χωρίς καμία αποζημίωση στο παιδί εννοείται. Αυτή την ταινία λοιπόν την έκανε με μορφή ντοκιμαντέρ ο Ντόνεμι Νικμάλ, φοβερός σκηνοθέτης που μας έδωσε την νύχτα στο δεκάτη, φοβερό μοντάζ, η Τζόκερ κάνει καταπληκτικά το ρόλο της Στεφάν και βλέπουμε πως όλη η αστυνομία της λέει «Μα εσύ θα κυνηγήσεις συναδέλφους σου, δεν σημαίνει ένας συναδέλφος που κάνει λάθος, να μην τον κυνηγάμε». Να μην κυνηγάμε συναδέλφους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι κίτρινοι κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Και το σημασία λοιπόν, δεν λέω, δεν την προτείνω να τη δείτε γιατί ακριβώς θα μας πει ο κόσμος, πολλά από αυτά τα έχουμε δει και σωστά από τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Ακριβώς γιατί είναι μια προσπάθεια να μας πει ότι δεν επιτρέπεται στο δυτικό κόσμο να βγαίνει η αλήθεια. Μπορείς να καταλάβεις ο κύριος Τραμπ τον έχασε ή τον κέρδισε τον πόλεμο. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι τον έχασε. Αυτός λέει τον κέρδισε και δεν το συνεχίζω για να μην σκοτώνω αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το σύστημα δεν μας αφήνει ποτέ να μάθουμε την αλήθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά εμείς δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε συνταγματζίδες των άλλων. Στον κόσμο στον οποίο αναφέρουμε και τώρα, ο καθένας θα ψάχνει εξονυχιστικά. Πώς, όχι με καχυποψία, τη γνώση, τη μικρή έρευνα, τη διασταύρωση πληροφοριών. Ακόμα και αυτά τα οποία λέω εγώ. Μόνο αυτή είναι από εδώ και μετά η λύση σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να μας λέει ψέματα. Όπως είδαμε τι έγινε με τα πρόβατα, τα ανύπαρτα, που υπήρχαν σε ανύπαρτες τοποθεσίες. Όπως είδαμε τι έγινε με τις παρακολουθήσεις. Ποτέ δεν μάθαμε γιατί παρακολουθούνταν κάποιοι. Παρακολουθούνταν επειδή κάποιος χτυπούσε τη φιλάδα του πολιτικός. Και τι μας ενδιαφέρει ότι χτυπούσε. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια σε επίπεδο καταλαβαίνεις. Δηλαδή, η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται αυτό να το χρησιμοποιήσει για στοιχείο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακούμε ότι κάποιος ήταν ομοφυλόφιλος. Και ας είναι χιλιάδες αφού πλέον παντρεύονται και οι άντρες μεταξύ τους. Άρα λοιπόν από εδώ και μετά και στις νέες μας εκπομπές θα κοιτάξουμε και όλα αυτά τα οποία έχω πει. Εγώ ζητώ από τους ακροατές και τις ακροατρίες οι οποίες είναι ψηλοπαίδοντα να τα διασταυρώσουν. Mm-hmm. Μιλάμε για πραγματικά γεγονότα και για την Κουνό και για την πραγματική ιστορία αυτών των πράσινων, των κίτρινων γυναίκων που έγινε το 2018. Η ώρα περνάει, θα περάσει υπέροχα. Περιμένω τον κύριο, την κυρία με τον σύντροφο ή τη σύντροφό της και τα λοιπά που θα μου το στείλει.
1: Να σε καλά, Αλέξη.
0: Και σήμερα είχαμε τον καιρό να μιλήσουμε λίγο επιτέλους μετά από καιρό πολιτικά, διότι υπήρχε αυτό το μποϊκοτάζ των νέων ταινιών, τις οποίες παρόλα αυτά τις είπαμε και επαναλαμβάνω. Μην χάσετε τον παραχαράκτη.
1: Έτσι.
0: Να είστε λοιπόν, καλά όλοι σας και αυτοί που μας ακούτε και εσύ και ο σταθμός και τα παιδιά και την Ευγένεια που με διαχειριστήκατε όλο αυτόν τον καιρό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Ραντεβού ξανά 28 Αυγούστου με το καλό. Λοιπόν, μας τα είπε για ακόμη μια φορά στην απέναντι πλευρά των γεγονότων. Καλησπέρες στην Αντωνία. Κώστα, πολύ ενδιαφέροντα τα μήνυματά σου. Δεν μπορώ να το πω και στον αέρα, κατάλαβες. Διακριτικό της. Λοιπόν, Δημήτρη μου, φεύγουμε ή όχι ακόμη? Θέλουμε λίγο. Μην καθυστερείτε να στέλνετε μηνυματάκι είτε μέσω της ομπρέλας μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Σας στέλνω εδώ, είπαμε, τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές, έτσι. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, βέβαια, αν θέλετε πρόσκληση διπλή για τη Δευτέρα να πάτε σε Νέα Απόλλων και να δείτε τον κλέφτη Ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία. Στο σημείο επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη. Παράλληλα, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στα Χτή έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτέρινων ωρών. Στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ένας δήμαρχος, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Η δασοπυρόσβεση δεν είναι κάτι απλό, είναι εθνικό μήνυμα και θέλει και εθνική πολιτική, σημείωση. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές. Ο δικηγόρος κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες και επισημαίνει ότι η νομική επιχειρηματολογία του πάβει να υπηρετεί την αναζήτηση της αλήθειας και στοχεύει στο να αποκλείσει την ίδια την έρευνα. Στην τελευταία θέση, η Ελλάδα στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, καταγράφοντας βουτιά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεσβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Καμπανιά αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δελιγιώργη 55-59. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης. Συνολικά 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Νάπολη, μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμη και τους 48 βαθμούς. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και οι γαλλικές αρχές, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Τουλάχιστον 3 διαμερίσματα στην Νότια Γαλλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, ζήτησε την παρέτηση του πρόεδρου της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Δεν έχει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για να διοικήσει σταθερά τη FIFA. Στις εποχές που διανύουμε, δεν υπάρχει επιστροφή για τον Γιάννη Ινφαντίνο, δήλωσε η Κλάβενες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ως και πτάμποφορ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Είμαστε παρεούλα. Δημήτρης Κουτζιαμάνης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, Έλσας Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 6 σε αυτή την τελευταία εκπομπή, λίγο πριν το 15ήμερο διάλειμμα για διακοπές. Έτσι όπως το λέει και εδώ η φίλη Μέρη, η φράση καλή ξεκούραση, μια μικρή ξεκούραση για όλους. Καλησπέρες και στο Θανάση. Και τι ωραία φωτογραφία μου στείλει η Έφη. Ανατολή από Σφενδάμ Πιερίας. Υπέροχη. Στέλνετε μηνυματάκια, να τα πούμε έτσι πριν αποχωριστούμε για λίγο. Και φυσικά βάζετε τη λέξη σινεμά, έτσι αν θέλετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Απόλλων. Τη Δευτέρα προβάλλει τον κλέφτη Ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ ο Αλέξη Ρεμετζόγλου και η παρέα του στις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Έχει μια σινεφούλα έξω, δεν ξέρω αν θα βρέξει, αλλά ευπρόσδεκτη είναι θαρό, με πολύ υγρασία βέβαια, αυτό δεν αλλάζει. Αγάπη και η σινεφούλα, μια αγάπη για το καλοκαίρι, όπως τραγουδούν η Νάμα το κομμάτι του Γιώργου Παπαστεφάνου και του Γιάννη Σπανού.

0: Και εδώ ο Θανάσης μας ενημερώνει ότι καθώς ερχόταν από τις Σέρρες έβρεχε, αλλά την πήγαινε προς ανατολικά, λέει. Για να δούμε, για να δούμε. Αν δεν βρέξει πάντως, υπάρχει σήμερα στο αναψυκτήριο της Νέας Ελβετίας, γύρω στις 8, εκδήλωση με την μουσική ομάδα της Δόμνας, περίφημης αυτής ταβέρνας της Δόμνας. Νάντια Παυλίδου, Στέφανος Μπουντουλούλης και Χρήστος Κουτσός θα βρίσκονται εκεί με πολλά λαϊκά τραγούδια και όχι μόνο. Επίσης σήμερα στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη που είναι στην Ευπάκτου 3 στην Ανοπόλη προβάλλεται η ταινία «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, ταινία του 98. Να σας πω ότι στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσουν ταινία «Στα παιδικά χρόνια του Ιβάν» του Ταρκόφσκι, «Οι ζωές των άλλων» του Χένκελ και «Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ μέχρι 23 Αυγούστου όλο αυτό. Α, και απόψε έχει στο Σινέα Πόλων το περίφημο «Ας περιμένουν οι γυναίκες», έτσι, του Σταύρου Τσιόλη. Ταινιάρα, δεν το συζητώ. Αγαπητοί και αγαπημένοι ιδιαίτερος στους άντρες. Και όχι μόνο όμως. Η προβολή θα επαναληφθεί και 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου, ίδια ώρα, 9 παρατέταρτο. Καλώς και το Στέφανο. Στέφανος μιλά για το τραγούδι που βάλαμε χθες. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, λέει, του David Bowie, με αναφορά στην Αμερική. Το φοβάμαι τους Αμερικάνους, ε. Και με ενημερώνει ότι το όνομα Bowie σχετίζεται επίσης με την Αμερική. Είναι ένα μαχαίρι αρκετά κοφτερό που πρωτοεφευρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι. Λοιπόν, στη Χαλκιδική τώρα, πέρα από το Πόρτο Βαλίτσα που λέγαμε πριν, που εμφανίζεται η Φωτεινή Βελεσιότο απόψε, έχουμε και το Φεστιβάλ Θάλασσας στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εκεί έχουμε απόψε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, τη διασκευή δηλαδή, που έχει κάνει, που σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος σε κείμενο και μουσικές του Φίβου Δελιβοριά. Χθες τα λέγαμε με το Φίβο για αυτή τη δουλειά. Πάρα πολλοί κόσμος παίζει σε αυτή την παράσταση, ευκαιρία να το δείτε. Αύριο θα είναι στον ίδιο χώρο ο Απόν. Και 9 του μήνα η Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μομουλίδη με τη Λένα Παπαλιγούρα, με την οποία επίσης συζητήσαμε χθες με αφορμή αυτή την παράσταση. Και σε αυτό το χώρο επίσης, μέχρι να επιστρέψω στην Ομπρέλα, θα περάσει και η Κάρμε Ρουγκέρι με την Πολιάνα και η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη και το Σεξι Λόντρι με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου, ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, ο Στέλιος Ρόκος, ο Ακύλας και η Πιξλάξ. Η Πιξλάξ είναι και αυτοί που θα κλείσουν το φεστιβάλ ουσιαστικά στις 22 Αυγούστου. Μια βόλτα στη θάλασσα. Έτσι, απλά. Σαν το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Περού. Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Listen.

ήχο της μέσα μας. Άκου τα αποκρυφά λόγια, τα μυστικά μας φανέρωσε. Πετράδια μες στο βυθό και άνοιξε πάλι.

μας έχεις γυρίσει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη. Έλα μαζί μου στη θάλασσα, έλα μαζί μου και μείνε. Ένας περιπάτος μάτια μου,

είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, βόλτα να είναι, αυτό έχει σημασία, και να την απολαμβάνει κανείς με ή χωρίς παρέα. Λοιπόν, απέναντι μας, Πιερία, στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, παρουσιάζονται εκδηλώσεις πάνω κάτω που σας είπα και πριν. Δηλαδή, σήμερα είναι στο Κάστρο Πλαταμόνα Οπών, αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Δίου η Αντιγόνη του Σοφοκλή, 9 του μήνα στον ίδιο χώρο η Πολιάνα από την ομάδα της Κάρμεν Ρουγκέρι, η Ειρήνη του Αριστοφάνη 10 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, ακολουθεί Νέτα Σαμποφίλιου, ακολουθεί Ρίτα Αντωνοπούλου στο Βυζαντινό Ναό Παναγίας Κονταριώτισσας, Στέλιος Ρόκος στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ιδιαίτερη παράσταση είναι η Σαρμάντζα του Κωνσταντίνου Δομινίκ, το έργο αυτό. Και αυτό δεν είμαι σίγουρη θα το δούμε εδώ, στο Κηποθέατρο Κατερίνης, 19 Αυγούστου, σημειώστε το. Αν πάει κάποιος, κάποια, θέλω εντυπώσεις. Επίσης έχουμε το 19ο River Party Εργοστάσιο σήμερα και αύριο στην Προσοτσάνη Δράμας με Αλκιόν, Ντάνι Γκαμπίνο, Ματούλα Ζαμάνη, Κωνσταντή Πιστιόλη και πολλούς ακόμη. Έχουμε το Ανήλιο Park Festival στην Πίνδο με Πάνο Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακοσταντίνου και πολλούς ακόμη. Απλά αυτά τα φεστιβάλ, παιδί μου, τα ορεινά, επειδή το έχω ψάξει λίγο, μήπως και βόλευε. Δεν βολεύουν καθόλου πώς να μεταφερθείς ως εκεί. Πρέπει να φτάσεις κάπου και αν βρεις μέσον και αν βρεις κτέλ και... Οπότε και εδώ είναι το παράπονό μου το ίδιο που σας έλεγα για τη Λίμνο. Αν δεν έχει μεταφορά με κάποιο μέσο λεωφορείο κτλ. Και αν δεν έχεις εσύ δικό σου μέσον, δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Σίγουρα όμως έχει πολύ ενδιαφέρον ορεινό φεστιβάλ αντί για παραθαλάσσιο ή παραποτάμιο. Ο Θανάσης κάνει γκούχου γκούχου. Εντάξει, το θυμάμαι που λέγαμε για τα μάξι. Οκ. Θα το κάνουμε και αυτό. Πού θα πάει? Να, αυτά είναι που λένε. Μην πεις κάτι και κάνεις, πώς το λένε, μην τάξει σε μικρό, κάπως έτσι. Το καλοκαίρι είναι μόνο θάλασσα. Όχι ρε Θανάση μου, δεν συμφωνώ. Είναι φύση. Όπου βρεθείς και το βουνό είναι υπέροχο. Το λέω εγώ δηλαδή που δεν είμαι τρελή και παλαμή με τη θάλασσα. Τώρα κάποιος που τη λατρεύει σαφώς θα τη βάλει πάνω απ' όλα. Λοιπόν, καλοκαίρι και χωρίς λοκομόντο επίσης δεν γίνεται. Πάμε να τους ακούσουμε.

Ερωτική λοκομόντο, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό που με ρωτάς, Θανάση, ενημερωμένο σε βρίσκω. Σημείωσε μετά το 15 Αύγουστο. Θα το κάνουμε έτσι, ακριβώς όπως το λες. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε σχεδόν 5.30. Περιμένω τα μηνύματά σας, υπενθυμίζω, είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Γράφετε μηνύματάκι, βάζετε και τη λέξη σινεμά, εάν και εφόσον θέλετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Απόλλων, για τη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, να πάτε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και να δείτε τον Κλέφτη Ροδακίνων, ταινία του Βέλα Ράντεφ του 1964.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο και μπήκαμε με Σίξτο Ροντρίγκες, το Sugarman, το πολύ γνωστό, το Street Boy ακούσαμε. Sugarman ή Σίξτο Ροντρίγκες, ο οποίος 8 Αυγούστου 23 έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια. Το λέω πάντα ότι με αυτόν τον άνθρωπο το ιδιαίτερο ήταν ότι τον θεωρούσαν πολύ, για πολύ καιρό, επειδή είχε χαθεί πεθαμένο, μέχρι που ξαναναστήθηκε. Ευρέθη, έδωσε συναυλίες επί συναυλιών και έφτασε η τελική στιγμή, τέλος πάντων, το 23, 8 Αυγούστου. Φωτιά στο μονοπήγαδο, βλέπω ότι δεν έχει ενεργό μέτωπο, ωραία.

Και να σας πω τώρα για αύριο λοιπόν 8 του μήνα, ότι αν πάτε στον Άγιο Παντελεήμονα Αμύνταιου, στο κτήμα του Κυριάννη, στο Ηνοπείο, θα προβληθεί εκεί η ταινία «Επιστροφή στη Βουργουνδία» του Σεντρίκ Κλαπής. Είναι μια δράση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μάλιστα ξεκινά από τις 8 αυτή η δράση με ξενάγηση στο Ηνοπείο και υπάρχει μια είσοδος 15 ευρώ που περιλαμβάνει και την ξενάγηση και την προβολή, ένα ατομικό κουτί με κριτσίνια, γραβιέρα, ποτήρι κρασί επίσης. Είναι απαραίτητη κράτηση θέσης βέβαια, έτσι. Δείτε λίγο διαδικτυακά αν σας ενδιαφέρει, αν έχει ακόμη θέσεις, να βρεθείτε εκεί, στο κτήμα του Κυριάννη, στο Αμύνταιο. Αύριο επίσης στο Sunny Festival, στη Sunny Χαλκιδικής, έχουμε τους Soul to Soul και 15 Αυγουστό θα βρεθεί εκεί η Βίκη Λεάνδρος, σπουδαίο όνομα, διεθνούς, βεληνικούς. Και έχουμε και το Φεστιβάλ Φιλίππων, 69ο, στην Καβάλα. Αύριο και μεθαύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα φιλοξενηθεί η Ειρήνη, η παράσταση Νίκου Καραθάνου Φίβου Δελιβοριά. 12 Αυγούστου στον ίδιο χώρο η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, 19 Αυγούστου η Αντιγόνη του Σοφοκλή και πάμε μετά 22 με 23 Αυγούστου και πάλι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων η Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη με τη Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρος Βίγκο. Οι Πέρσες είναι και στις παραστάσεις που θα επιστρέψουν Θεσσαλονίκη, έτσι, αυτά όλα Σεπτέμβρη και η Μίδια θα επιστρέψει και το Άι Λαός θα επιστρέψει. Για να τα δούμε και όσοι δεν τα είδαμε, ε. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, JJK, I got the same old blues.

Λοιπόν, βλέπουμε μια είδηση τώρα. Σαν σήμερα, το 2023, έφυγε στα 63 του μόλις χρόνια από τη ζωή ο ποιητής και πεζογράφος Κωστής Γκυμοσούλης. Εμένα μου άρεσε πολύ η γραφή του. Και ήταν και μέλος εταιρείας συγγραφέων, η οποία έχει βγάλει την εξής ανακοίνωση, ότι ο Γκυμοσούλης έμενε στο Μεταξοχώρι. Έτσι, ένα σπίτι που του είχε κληροδοτηθεί από τον ποιητή και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας, το Γιάννη Κοντό, με τον όρο μετά το θάνατό του να περιέλθει στην εταιρεία το σπίτι. Και τώρα η εταιρεία λοιπόν σκοπεύει να το μετατρέψει σε ένα χώρο φιλοξενίας συγγραφέων. Ωραίο θα είναι αυτό, μακάρι να το κάνει και να μπορούν εκεί να συνεχίζονται οι λέξεις, να ξεδιπλώνονται από τους συγγραφείς. Έμπνευση με έναν τρόπο στη φύση μέσα. Πώς έγραφε εξάλλου ο Κωστής Γκυμοσούλης, «Στο Μεταξοχώρι μάθα να αγαπάω τη φύση. Λίγο μαζί ζήσεις κοντά της, τη θεωρείς μάνα σου. Την μπερδεύεις με τη δική σου μικροσκοπική φύση. Αφού έτσι κι αλλιώς θα μας ξεχαρβαλώσει, θα μας διαλύσει ο χρόνος, θα μας κατασπαράξει όλους, και τους μικρούς και τους μεγάλους».

Πάμε στην Κυριακή, 9 Αυγούστου, και πάμε μέχρι τον Γκελοχώρη, σπίτι του φύλακα της Αλικής. Εκεί λοιπόν θα βρείτε την Κυριακή Drums Circle, συναυλία δηλαδή με τη Βιτόρια το Σόνι Μπεκάτη. Και στον ίδιο χώρο να σας πω ότι 13 του μήνα θα εμφανιστεί ο Κώστας Μαγκίνας, 20 του μήνα η Tales from the Box, Θάνος Σταυρίδης και Στέλλα Τέμπρελη δηλαδή, και 21 του μήνα θα έχει προβολή κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης με την ταινία «Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Είναι ένα κινούμενο σχέδιο αυτό του Αλένου Γκετό, και η είσοδος βέβαια πάντα σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Και μέσα στις μέρες που θα λείπουμε τώρα, για ποιο να σας πω από τα λίγα που έχει και καλά. Πλάζα Ρετσούς, να ξέρετε ότι θα συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες. Την επόμενη Πέμπτη, 13 του μήνα, έχει jazz τρίο. Και 20 του μήνα, ντουέτο βιολί και πιάνο και φωνή. Ελεύθερα η είσοδος και εδώ. Και έχει πολύ ωραία δράση στις 19 Αυγούστου στο Ισλαχανέ, 19 και 20, μετά το 15 Αυγούστου. Θα παρουσιαστεί ο Χρυσός Δίσκος, έργο της Δανάης Λιωδάκη σε δική της σκηνοθεσία, με τον Τίτο Γρηγορόπουλο, τη Μαριέλα Δουμπού, τη Μαρία Κωνσταντά, την Ευσταθία Λαγιόκαπα και το Γιάννη Μαστρογιάννη. Έτσι, δύο βραδιές στο Ισλαχανέ, το οποίο μας έχει προσφέρει εξαιρετικές εκδηλώσεις όλη τη σεζόν. Ξαναγυρίζει λοιπόν η δράση του 19 Αυγούστου. Χαρά μεγάλη, μπορείς να χορέψεις από τη χαρά. Shaking All Over από Ellen Jewell.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα στη Μαριέλα, στη Μαρία, το Γιάννη και το Γιώργο. Καλώς ήταν και τον Παύλο, καλώς ήταν και την Έφη. Όσον όπου θα κάνω και την κλήρωση έτσι, για να δούμε ποιος πια θα πάει τη Δευτέρα στη Νέα Πόλων να δει τον κλέφτη Ροδακίνων που προβάλλεται στις Σενεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Αφού μείνω για λίγο και στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, αυτό το θέατρο που πρέπει να αναδιαμορφωθεί κάποτε. Λοιπόν, πέραν τούτου, για ακόμη μια χρονιά φιλοξενεί τα Μερκούρια τα περίφημα. Είναι η συνάντηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Ανά τη χώρα τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, όποια παραγωγή έχουν καλοκαιρινή, τη φέρνουν εκεί. Μαζί με το Κρατικό Θέατρο και μαζί με το Εθνικό. Εθνικό δεν είδα στο πρόγραμμα βέβαια, από όσο κατάλαβα δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος. Κρατικό υπάρχει. Εκτός αν θεωρείται αυτή η συμπαραγωγή με φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αλλά και πάλι όχι, δεν είναι. Ήτανε πάντα έτσι, γινόταν για χρόνια δηλαδή. Είχε τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και τα δύο μεγάλα θέατρα της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινούν 22 Αυγούστου, λίγο πριν επιστρέψουμε ξανά στον αέρα, Σάββατο 22 του μήνα. Η αρχή θα γίνει με το Μυράκολο, το Θαύμα του Τζουζέπε Μάσα. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέρειας κάνει την αρχή και είναι η πρώτη ελληνική παραγωγή του έργου. Το σκηνοθετεί Νικολέτα Φιλόσογλου και παίζουν Θανάσης Δήμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος και ακούγεται ως φωνή ο Λαέρτης Μαλκότσης.

Λάρνακα από το Διπεθέθ Λάρισας σε σκηνοθεσία Κωνσταντσιάνου, το περίφημο Θεσσαλικό θέατρο, έτσι, που γιορτάζει και τα 50 χρονά του. Το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη από το Κρατικό Θέατρο, της Νεφέλης του Αριστοφάνη από το Διπεθέθ Ερών. Με αυτή την παράσταση θα κλείσει το φεστιβάλ 1η Σεπτέμβρη. Και επίσης συμμετέχουν τα θεατρικά εργαστήρια του Δήμου Νεάπολης Σικαίων και το θεατρικό εργαστήρι Θέσπης που γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας. Αυτά όλα λοιπόν από 22 Αυγούστου στις Σικαίες στα Μερκούρια. Και αφού πάμε σε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνω και την κλήρωση. Holly Golightly, The Get Along.

Λοιπόν, πάμε για κλήρωση. Ε? Θα μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 στο 8. Να δούμε ποιος πάει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Σινέα Απόλλων να δει ο κλέφτης ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ. Ναι. Και είναι ο Παύλος Κοντός. Παύλος Κοντός, μία διπλή πρόσκληση, θα σε περιμένει στο ταμείο εκεί. Και ο Αλέξερ Μετζόγλου θα είναι εκεί βεβαίως, έτσι. Παύλος Κοντός, για δώσε ένα οκ, ούτε άκουσε όνομα. Ταχύτατος, οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αδέρφια, πλησιάζουμε προς το τέλος και βλέπω εδώ πέρα τώρα στο σαν σήμερα...

Αύγουστος, μήνας απολειών πολύ σημαντικών. Σαν σήμερα 7 Αυγούστου πρώτα απ' όλα, σε διαφορετικές ημερομηνίες έφυγε από τη ζωή ο Ιμπραήρ Φερέρ, σπουδαίος κουβανός από τους θρύλους των Buena Vista Social Club. Η δημοσιογράφος Ρίκα Βαγιάννη, πολύ νέα, είχε φύγει στα 56 χρόνια το 18. Ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος. Επίσης, μέσα στις υπόλοιπες μέρες, οι απώλειες περιλαμβάνουν τον Αντώνη Σαμαράκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την Αρλέτα, την Ολίβια Νιούτον Τζον. Βλέπω εδώ επίσης τον Γλύπτη Τάκης, ο κωμικός ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς έφυγε από τη ζωή επίσης Αύγουστο, 11 Αυγούστου του 2014, και ήταν πολύ ξαφνικό. Βρέθηκε νεκρός στο διαμάρισμά του, αυτοκτόνησε ουσιαστικά στα 63 του χρόνια. Ο κύριος αγαπημένος, τον λέω κύριο με όλη την αγάπη και του σεβασμό, Ντίνος Χριστιανόπουλος, το 20 στα 89 του χρόνια, 11 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή. Ο Στέφανος Μίλλερ, σπουδαίος φιλέλληνας αρχαιολόγος, είχα τη χαρά να το γνωρίσω και να τα πούμε πολλές φορές, ο οποίος ανέσκαψε και ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας. Ελιζέτα Νικολάου, ή αλλιώς Ελισάβετ Κατικαρίδου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, πολύ απότομα και άδικα, στα 72 της χρόνια, το 2023. Αύγουστος ήταν που έφυγε και η Βίκη Μοσχολιού, 16 Αυγούστου, σε ηλικία 62 ετών. Και το 18 η Αρίθα Φράκλιν, στα 76 της. Αύγουστο όμως έφυγε και ο λατρεμένος μου βασιλιάς του ροκ, ο Elvis Presley, 16 Αυγούστου, συγγνώμη, του 77, νεότατος και αυτός. Οπότε να μην κλείσω με Elvis, δεν γίνεται, δεν γίνεται. A little less conversation. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσω, αφού καλησπερίσω και τον Γιώργο που λέει θα σε περιμένουμε να μάθουμε και τα νέα σου. Δροσερές διακοπές, ξένιαστες. Να ευχηθώ αυτό ακριβώς για όλους σας. Ξεκούραση μέσα έξω, αδέρφια. Όχι μόνο στο σώμα, και μέσα, στην ψυχή. Παίρνουμε ενέργεια, δυνάμεις, γεμίζουμε ήλιο, τα μάτια και το σώμα και επιστρέφουμε. Καλά να είμαστε. 24 Αυγούστου ξαναβγαίνουμε στον αέρα. Να μου φροντίζεστε. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, κοντά στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, παράλληλα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ξεκίνησε φωτιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου στην ΕΡΤ. Φωτιά και στο Μαρκόπουλο Μεσογείας Αττικής, σε Ξεραχόρτα, μέσα σε Λεώνα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame, της μονάδας μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Περισσότερα από 61.000 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, σκάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Τον ισογραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική. Υπογράμμισε και κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απερίψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, έχει προπολού αποδείξει ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και έχει επιλέξει πρόθυμα να υπηρετήσει τη σκηταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών των ιζιδιοκηγόρος Ζαχαρίας Κεσές. Στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα κατέγραψε βουτιά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητάει πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγόρο της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίηση της. Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτη στον 55χρονο που διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον υπόγειο ξενώνα στο Νέο Μιστρά. Εκκρεμεί η εκδίκαση για την κατηγορία της απάτης κατ' εξακολούθηση για παράνομη ίσπραξη συντάξεων. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, πάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελή Γεώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση απευθύνει επίσημο αίτημα προς την Ιταλία για την πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της. Μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την ισχύ της Σέγγεν με την Ισπανία ως το τέλος Αυγούστου. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος Ισμίκος στο Όρεγον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη, με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44, ένα μόλις 100 κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
2: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

σβησμένη μοίρα. Ποια πάθη από τον έρωτα, ποιες πρίκες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ, για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Και ενώ φάνηκε άκυρη, χαρακτηρίζει δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη την απόφαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η δικογραφία των υποκλοπών. Καθώς όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, λόγω του κολλήματος Τζαβέλα, άκυρη θεωρείται και η πράξη ανάθεσης από τον κύριο Τζαβέλα στον κύριο Μπακέλα και συνεπακόλουθα η σημερινή πράξη μη ανάσυρσης. Τα λοιπά στοιχεία θα εισφερθούν στο εφετείο διαμηνεί. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, έχει προπολού αποδείξει ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και έχει επιλέξει πρόθυμα να υπηρετήσει τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών, τον ίδιο δικηγόρο Ζαχαρίας Κεσές. Για νέα απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο για τρίτη φορά. Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διαμηνύοντας ότι η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου στην ΕΡΤ. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, τον ισογραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική υπογράμμιση. Κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών κατέγραψε βουτιά 3,6% στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίνα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίηση της. Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε από το μονομελές πλημμυλίου δικείου Σπάρτης τον 55χρονο που διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύχτη σε υπόγειο ξενώνα στο Νέο Μιστρά. Εκκρεμεί η εκδίκαση για την κατηγορία της απάτης κατά εξακολούθηση για παρανόμη εισπράξη συντάξεων. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημίληγουν σε 5 και 6. Αύριο Σάββατο μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο άφημοι λήγει σε 7 και 8. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελγιώργη 55-59. Στη διεθνή επικαιρότητα, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν στη Μέκα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της συμφωνίας κοινής άμυνας της Μέκας, η οποία προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μια πολύ καλή εμφάνιση που τον έφερε στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ, ολοκλήρωσε ο Άλκης Κυνηγάκης στην παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως και 7 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 7.
0: Το κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλλος απίκο στο τηλεφωνικό κέντρο, στις φωτογραφίες και στα γενικά καθήκοντα. Υποθέγεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή εμένα ή τον εκλεκτό μου καλεσμένο, ο δωρεάν αριθμός για να καλέσετε στο Viber είναι 698-58-70-059. Περί μουσικής θα μιλήσουμε σήμερα και πήραμε ήδη πρόγευση. Ακούσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1968, σχεδόν πριν από 60 χρόνια. Ένα τραγούδι που έγραψε ένας κύριος στίχους και μουσική που τότε ήταν 28 χρονών. Το τραγούδισε βεβαίως ο Μιχάλης Μενιδιάτης, τα πολύ πάνω του εκείνη την εποχή. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε στον ερμηνευτή, θα μείνουμε στον δημιουργό. Έναν άνθρωπο που πέρασε διαπηρώς και σιδήρου μέχρι να φτάσει να είναι αναγνωρισμένος από το Πανελλήνιο ως μουσικός. Δύσκολα παιδικά χρόνια, δύσκολη εφηβεία, μουσικό όργανο που ήταν η διέξοδος από τη φτώχεια, θηριώδες ταλέντο, επαφή με τους παλαιότερους, οι οποίοι αμέσως κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τον πήραν στις ορχήστρες τους. Έπαιξε λοιπόν σε διάφορες ηχογραφήσεις και σε μαγαζιά και σε πανηγύρια και παντού όπου μπορούσε να βγάλει μεροκάματο. Και όταν καβατζάρισε τα 25 περίπου ο Γιώργος Κοινώσης, δειλά-δειλά άρχισε να γράφει και τραγούδια και να τα παρουσιάζει στο συνάφι. Έτσι λοιπόν αυτό το «Πάλι στο σπίτι μου χαράματα», που είναι σε θρακιώτικο ρυθμό, ας πούμε, ήταν ίσως και η πρώτη μεγάλη επιτυχία που ο δίσκος έφερε το όνομά του. Για τον Γιώργο Κοινούση λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Εκτιμώ πάρα πολύ την περίπτωση του Κοινούση και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Τον πρόλαβα σε real time που λένε. Ήμουν 11-12 χρονών όταν έκανε τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, όταν τραγουδούσε δηλαδή ο ίδιος, και ανακάλυψα ότι ένας άνθρωπος που σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ, έχει και αυτός το ίδιο γούστο. Μάλιστα, ο ίδιος μου πρότεινε να κάνουμε μια εκπομπή για τον Βασίλη Κοινούση. Για τον Γιώργο Κοινούση. Βασίλη Κοινούση, είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπασεργίου, δικηγόρος Αθηνών, φίλος μου πολλά χρόνια και αγαπητότατος άνθρωπος, σύντροφος και στην κοινωνική και στην πολιτική και σε όλη την αριστερά που μπορεί να φανταστεί κανείς μια ζωή, είναι μαζί μας στο στούντιο για να μιλήσουμε για αυτόν τον αγαπημένο άνθρωπο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινου. Με έναν τρόπο κάνουμε μια εκπομπή για ένα παιδικό μας σύνδελμα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ και εσύ, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα νιώθω. Δηλαδή ο Γιώργος Κοινούσης είναι ένας τραγουδιστής που εγώ όταν ήμουν στην ηλικία των 7, 8, 9 ετών θεωρούσα ότι είναι μια πρώτη φίρμα, ας το πούμε κάπως
0: ήταν
1: έτσι.
0: Πρώτη φίρμα εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά ενώ όλοι σκεφτόμαστε τα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στη δεκαετία του 70, σε μία σύντομη ουσιαστικά ήταν ένας διάτων κάπως αστέρας σε ό,τι αφορά την επιτυχία του ως τραγουδιστής, έχει από πίσω ένα πολύ μεγάλο βάθος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο λαϊκό τραγούδι και στις λαϊκές ορχήστρες, όπως είπες. Δηλαδή, οι συνεργασίες του με τον Τζιτζάνι, τον Καζαντζίδη, τον Πιθικότσι. Απλώς ο Κοινούσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει μπροστά, νομίζω. Δηλαδή να πάει από το πίσω μέρος της ορχήστρας όπου βρισκόταν με το ακορντεόν του, να βρεθεί μπροστά και να τραγουδήσει.
0: Νομίζω αν ότι και αυτό το αναιρεί με τα τραγούδια του. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα, όλα είναι πυροτεχνήματα, μας λέει ο ίδιος και νομίζω ότι το πιστεύει κιόλας.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν τον αλλάζει επιτυχία, ουσιαστικά αυτό περίπου λέει στο τραγούδι αυτό. Αλλά νομίζω ότι η επιθυμία του πραγματικά ήταν να εκδηλωθεί ως τραγουδοποιός και ως τραγουδιστής. Και γι' αυτό το λόγο έκανε την υπέρβαση. Δηλαδή βγήκε από το πίσω μέρος της ορχήστρας και πήγε μπροστά.
0: Ναι, και βγήκε όρθιος. Βέβαια με αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που κινούσε τα χέρια του.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και νούμερο σε επιθεώρηση εκείνη τότε ο τρόπος που τραγουδούσε ο Κοινούσης. Τον θυμάμαι σε εκπομπή με τον Φρέντι Γερμανό επί δικτατορίας να παίζει στο πιάνο Μπετόβεν, που σημαίνει ότι είχε μια τριβή με τη σπουδή των οργάνων, όσο φτώχεια και αν είχε η οικογένεια στο πέραμα, η οικογένεια από τυχείο, από το Βροντάδο, έτσι.
1: Ναι, το περιγράφει και στο βιβλίο το οποίο το έχουμε μαζί μας. Έγραψε μια αυτοφιγραφία του 2011 που λέγεται «Στην ατέλειωτη άσφαλτο στον απέραντο δρόμο», το είχε βγάλει ο Λιβάνης τότε. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι ότι πράγματι γεννιέται στοιχείο, γεννιέται το 40, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, είναι μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια και το 45 με ένα καΐκι φτάνουν στον Πειραιά.
0: Κακήν κακός, παρόλο να πνιγούν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μεγαλώνει στον Πειραιά, στο Χατζικυριάκιο και στην Τερψηφαία, όπως λέει το τραγούδι, και μετά στα 12 του πηγαίνουν στο Πέραμα. Τις συνθήκες μπορούμε να τις φανταστούμε.
0: Ναι, Πέραμα, Παράγκα και Άγιος ο Θεός.
1: Αλλά η μουσική είναι πράγματι διέξοδος. Και γι' αυτό αυτό που λες για το πιάνο ζει μέσα στη μουσική. Δηλαδή, πράγματι το ακορντεόν είναι μία διέξοδος προκειμένου να μπορέσει να σταθεί, να βγάλει κάποια λίγα χρήματα. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς. Και μετά μαθαίνει και την κιθάρα και το πιάνο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ένας μουσικός εκείνης που είσαι πρέπει να τα ξέρει με έναν τρόπο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και βέβαια τα τραγούδια που υπογράφει. Είμαι σίγουρος και για κάποια άλλα που δεν έχουν το όνομά τους στους δίσκους, αλλά επειδή δεν μπορώ να τα αποδείξω, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα τραγούδια, θα αρκεστούμε σε τραγούδια που το όνομά του μπαίνει περήφανα στην ετικέτα. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, γράφει στίχη μουσική Γιώργος Κινούσης. Στο επόμενο, που κυκλοφόρησε το 1970 και που έχει σαν πρώτη τραγουδίστρια τη Δόκισσα, επίσης στα μεγάλα της Ντουζένια τότε, επίσης μπαίνει το όνομά του, ένα τραγούδι που και ο ίδιος το ξανατραγούδησε αργότερα. Να το ακούσουμε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή.

0: σχεδόν όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο χασάπικο, που ξαναλέω είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Κινούση, που σημαίνει ότι ο Κινούσης ήταν ένας ολοκληρωμένος τραγουδοποιός ήδη από την αρχή της δημιουργικής του διαδρομής, έτσι Βασίλη.
1: Έτσι είναι. Να διαβάσω κάτι τώρα από το βιβλίο το οποίο περιγράφει λίγο το πώς και γιατί αποκτά μία σχέση με τη μουσική. Δηλαδή ότι ήταν μία ανάγκη εσωτερική και ήταν και μία ανάγκη βιοποριστική ταυτόχρονα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Κινούσης στο βιβλίο του: «Στον Πειραιά έζησα μέχρι τα 12 μου χρόνια πριν πάμε στο πέραμα, και σαν παιδί και σαν μεγάλος. Και το γράφω έτσι γιατί μαζί με τα παιχνίδια μου που έπαιζα με τα άλλα παιδιά, έκανα και το μεγάλο βοηθώντας όσο μπορούσα το σπίτι μου. Πότε με το κασελάκι που είχα γυάλιζα παπούτσια, πότε πουλούσα τσιγάρα, πότε βοηθούσα τον πάγο πόλη που έκανε διανομή του πάγου. Πήγαινα και στο κουρίο και καθάριζα μια βούρτσα τις τρίχες που έπεφταν πάνω στις πλάτες των πελατών και μου έδιναν μπουρμπουάρ. Θυμάμαι πως επειδή δεν έφτανε το χέρι μου στους ώμους τους, ανέβαινα σε μια καρέκλα. Η άλλη τρόπη για να επιζήσουμε ήταν όταν κάναμε γύρα με τον πατέρα μου στα μαγειρία και στις ταβέρνες με το γραμμόφωνο. Τότε ήταν που με πήγε και σε ένα δάσκαλο για να με μάθει κιθάρα και έκανα τρία πράγματα μαζί: δουλειά, παιχνίδι, κιθάρα. Και μαζί με την κιθάρα ήρθα να μαθαίνω και ακορντεόν. Το όργανο αυτό μου το έδωσε ο θείος του Νίκου Νομικού, του γνωστού τραγουδιστή. Ο θείος του Νίκου, λοιπόν, ο Μινάς, μου χάρισε ένα ακορντεόν που είχε και με αυτό άρχισα να μαθαίνω και παραέμαθα, λέει. Αυτό βγαίνει και από τη μετέπειτα πορεία μου.
0: Πολύ καλά και ψύχραματα, λέει ο Κινούσης. Ένας πολύ συμπαθής και κατασταλαγμένος άνθρωπος. Πρώτα 15 έτη ήταν στα 70 του. Δηλαδή ήταν σε μια ηλικία που πραγματικά μπορούσε να κοιτάξει πίσω τη ζωή του και να την κοιτάξει σε βάθος. Πάντως με τούτα και με εκείνα, και ενώ ήταν ο νούμερο 2 μετά τον Γιώργο Κουλαξίζη σολίστας του ακορντεόν στο στούντιο της Κολούμπια, ένα πραγματικά μεγάλο νούμερο ηχογραφήσεων έχουν επιτελεστεί με τα χέρια του Κινούση στο ακορντεόν, είχε και τις φιλοδοξίες να γράψει και δικά του τραγούδια. Και αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Αλλά ο Κινούσης Κινούσης νομίζω ότι γίνεται όταν ο ίδιος βγαίνει μπροστά αυτό που έλεγες. Λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο 0 που λέμε.
1: Να φτάσουμε βεβαίως. Παρόλο που σίγουρα εσύ θα ξέρεις και εισαγωγές τραγουδιών που είχε κάνει ο Κινούσης με το κορντεόν του σε τραγουδιά άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μια δημιουργική έτσι.
0: Ναι, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι δικές του. Μην με βάζεις να κάνω.
1: Πάντως στο βιβλίο του λέει ότι στο πάρε το δάκρυ μου του Χιώτη η εισαγωγή είναι δική του. Το λέει ο ίδιος.
0: Δεν λέει ότι είναι δική του. Λέει ότι το έπαιξε τόσο καλά που τον συνεχάρει ο Χιώτης. Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι. Okay.
0: Γιατί ο Χιώτης ήταν και πολύ περήφανος για να καταδεχτεί σε έναν άνθρωπο που το έριχνε 20 χρόνια να πάρει μια εισαγωγή. Νομίζω. Mm-hmm. Δεν ήμουν και μπροστά, βέβαια.
1: Λοιπόν, να το ξαναδεί, Αλέξη.
0: Να λοιπόν. Το ξαναδείς.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 1971. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μας το βάζει τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Μεγάλη επιτυχία, νομίζω.
0: Τεράστια.
1: Τεράστια επιτυχία. Ναι.

Και γρήγορα γρήγορα να πάμε στο δεύτερο πολύ πολύ μεγάλο σκέφτο που έσπασε τα ταμεία. Το δεν καταλαβαίνω τίποτα ήταν το 71. Το όλοι θα ζήσουμε ή τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά είναι του 73 και το ακούμε τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Το συνεχίζουμε με την ίδια σύνθεση. Παραμένω ο Αλέξης Βάκης, Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στη γραμματεία που λένε και στα τηλέφωνα, ο Βασίλης Παπασεργίου, εκλεκτός μας καλεσμένος, δικηγόρος Αθηνών, φιλό μου σας, φίλος μου και θαυμαστής, όπως και εγώ, του Γιώργου Κινούση, εξού και αυτό το ωραίο αφιέρωμα στα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργαρου.
1: Ακούσαμε τα μεγάλα σου ξέτορα, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Απανωτά. Και να παρατηρήσουμε το εξής, ότι είναι τραγούδια τα οποία είναι φαινομενικά απλά.
0: Νομίζεις.
1: Η φωνή του είναι λίγο ακατέργαστη, ας το πούμε έτσι. Οι στίχοι έχουν μία απλότητα, αλλά αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, νομίζω.
0: Και όλο το πράγμα έχει έναν. Τη λέξη τη βρήκα το πρωί που έκανα την ανάρτηση. Έναν εξπρεσιονισμό, ο οποίος έρχεται από το πουθενά.
1: Ναι, νομίζω ότι σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι έχει ένα δρόμο, παίρνει ένα δρόμο πιο έντεχνο, ο Κινούσης, έχοντας την αναφορά του λαϊκού τραγουδιού, γιατί και από εκεί προέρχεται. Δηλαδή προέρχεται από το λαϊκό τραγούδι.
0: Από το Τζιτσάνι, από τον Καζαντζίδη, από αυτούς. Ναι.
1: Το αναμειγνύει λίγο με κάποια άλλα στοιχεία και με pop στοιχεία. Εδώ πέρα υπάρχει η επιρροή της pop, ας πούμε, πολύ έντονα, νομίζω, στο τραγούδι αυτό. Και ταυτόχρονα κάνει το εξής, ότι δεν φοβάται να εκτεθεί, να εκθέσει τις ατέλειες της φωνής του με έναν τρόπο, τις ατέλειες των στίχων του και να γίνει ένας από εμάς. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Κινούση, ότι αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό στην κοινή αντίληψη. Ο καθένας θα μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο τύπο τραγούδι. Γι' αυτό και οι στίχοι τους θυμόμαστε εύκολα, τα τραγουδάμε εύκολα τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι, αλλά κεντράρει και σωστά. Δηλαδή, έχει βρει θέματα που, πώς το λένε, ιντριγκάρουνε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το συλλογικό αυτή, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ είναι τραγούδια νοσταλγίας με έναν τρόπο, είναι αυτά, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Τι νοσταλγούσε τα άθλια παιδικά του χρόνια.
1: Κι όμως.
0: Να πούμε ότι ένα φεγγάρι, ίσως ένα και μοναδικό δίσκο long play, τον δεύτερο, με τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά κλπ, τις ενορχιστρώσεις χωρίς να τις υπογράψει, τις έκανε για τα τραγούδια του Κινούση ποιος. Ο Νίκος Μαμαγκάκης. Μου το έχει πει ο ίδιος.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν ήθελε να βάλει το όνομά του. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν και κάπως δεύτερο για τα κυβικά, ας πούμε, ενός συνθέτη παγκόσμιου βεληνικούς. Και βρήκε ένα επιχείρημα. Του λέει: παιδί μου, δεν θα βάλω το όνομά μου, διότι εμένα με κυνηγάει η Χούντα. Και αν βάλω το όνομά μου, θα σκόψουν τα τραγούδια από το ραδιόφωνο. Και πίστηκε ο Κινούσης τελικά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τραγούδια, ας πούμε, λίγο πιο νοσταλγικά, τώρα θα ακούσουμε τα ταξιδιωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, έχουμε τουλάχιστον δύο ταξιδιωτικά. Ναι, αλλά και αυτή η ματιά έχει αίμα, έχει σπονδυλική στήλη, δεν περνάει έτσι ντούκου.
1: Και έχει και εικόνες. Αυτό είναι μια άλλη ικανότητα, νομίζω.
0: Αμερική, καλά σου λέγανε Αμερική, πως είσαι χώρα μαγική, που μετά είσαι χώρα τραγική.
1: Θα δούμε.

0: Τώρα ένα ρυθμό λίγο προς το western το έχει αυτό το τραγούδι.
1: Και λίγο swing στο τέλος.
0: Ναι, και ναι. Από την αρχή το έχει το swing.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ έχει μπει μπροστά το fan club και το δικό μου και το δικό σου, Βασίλη. Στέλνουν μηνύματα πολύ κολακευτικά. Ας πούμε μόνο τα ονόματα των φίλων που μας τιμάνε χαιρετίζοντάς μας. Ο Χρήστος Πετρόπουλος, ο Γιώργος Γκινοσάτης, η φίλη σου η Ρήμ,
1: ναι.
0: Η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Και θα έρθουν κι άλλα, γιατί ο Κινούσης και τα τραγούδια του...
1: Τους ευχαριστούμε όλους και όλες που μας ακούνε και μας ανέχονται.
0: Ναι, έτσι. Καλά. Τώρα εσύ είσαι ένα μικρό παιδί. Είσαι γεννημένος το 70, εκεί στα Τρίκαλα που μεγάλωσες, ο Κινούσης έφτασε βέβαια και έφτασε πανηγυρικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έφτασε και για συναυλία.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν ο μεγαλύτερος superstar που υπήρχε.
0: Δηλαδή, δεν ήταν.
1: Αυτή ήταν η εντύπωση μου. Δεν, τους άλλους Νταλάρα Μητροπάνου τους θεωρούσα δεύτερους σε σχέση με την Κινούση σε εκείνη τη φάση. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά η εικόνα που είχα σαν παιδί ήταν αυτή πάντως.
0: Και ένας κόσμος ο οποίος εδονείτο με τα τραγούδια του Κινούση, αυτά τα 10-15 πολύ μεγάλα του σουξέ, ήταν γεγονός η ύπαρξη του Κινούση.
1: Εντάξει, ήταν μια πορεία, μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν μια πορεία 6-7 ετών τεράστιας επιτυχίας, η οποία κάποια στιγμή ο ίδιος μάλλον συνειδητοποίησε ότι είτε κορέστηκε ο ίδιος από όλο αυτό το οποίο έκανε, είτε η εποχή τον ξεπέρασε, που και αυτό είναι μια σκέψη, και είχε και την πρόνοια να αποσυρθεί στην πραγματικότητα, και αυτό ακολούθησε και μια εσωτερική του πορεία προς τον χριστιανισμό, που τα ξέρουμε αυτά στη συνέχεια. Αποσύρθηκε ο ίδιος από το τραγούδι, από τη δισκογραφία. Άρχισε να κάνει δικές του παραγωγές με τραγούδια, ας πούμε, θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι. Δεν θα παίξουμε τέτοια σήμερα. Μου θυμίζει λιγάκι την πορεία του Χρήστου Κυριαζή, για να είμαι ειλικρινής, που ήταν ένα μπαμ στη δεκαετία του 90, πάλι με ακατέργαστο ήχο, με μια φωνή έτσι και αυτή έξω από τα μέτρα, που και αυτός έκανε για 2-3 χρόνια αυτή την τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια που θυμόμαστε.
0: Βέβαια ο Κινούσης είχε πιο στέρες βάσεις.
1: Είχε στέρες βάσεις στο λαϊκό, ήταν στο λαϊκό τραγούδι.
0: Παίκτες ολκής.
1: Και στη συνέχεια και οι δύο, όπως ήρθαν και οι δύο, προσέγγισαν μια χριστιανική έτσι προσέγγιση. Αυτό υπάρχει κάτι κοινό. Ο Κινούσης λοιπόν αυτό το δρόμο ακολούθησε και εγώ εκτιμάω το γεγονός ότι έφτασε σε μια ακμή και στη συνέχεια επέλεξε ουσιαστικά να αποχωρήσει.
0: Ναι, συμφωνούμε. Και η ματιά του είναι η ματιά ενός ανθρώπου που το παλεύει όσο μπορεί από μια γωνία που δεν είναι συντηρητική. Είναι ο λαϊκός άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να τα βρει με το διπλανό του, χωρίς να τον καβαλήσει, χωρίς να τον ρίξει, χωρίς να τον πουλήσει, ξέρω εγώ, και προσπαθεί να βρει μια συνεννόηση. Τι κατάφερε τώρα ο Θεός και η ψυχή του? Άρα τα τραγούδια του είναι κάτι. Είναι κομμάτια και από τα παιδικά μας χρόνια και την εφηβεία μας, αλλά είναι και από το γενικότερο νεοελληνικό μουσικό παζλ, λέω εγώ.
1: Θα έλεγα ότι είναι τραγούδια τα οποία ακούγονται σπάνια, αλλά όταν ακούγονται, να το πω έτσι, μας γεμίζουν χαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι με έναν τρόπο τα πραγματικά χαιρόμαστε να τα ακούμε, τουλάχιστον αυτό ισχύει.
0: Για σένα και για μένα, σίγουρα.
1: Για σένα και για μένα, μπορεί να είναι η εντύπωσή μας αυτή, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ίσως να μπορούσε να πει κανείς ότι δεν άντεξαν στον χρόνο, ως απόδειξη ότι δεν ακούγονται τόσο συχνά. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το ακούσμά τους με έναν τρόπο δημιουργεί ένα αγγέλιο, δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν παίρνανε απαρατήρητα. Ο ίδιος τώρα, στο βιβλίο του τουλάχιστον, έχει μια πραγματικά θεώρηση και αυτή που περιγράφεις. Αυτός δείχνει να θαυμάζει τους ήρωες της Δημοκρατίας. Κάνει αναφορά στο Μουστακλή, στον Παναγούλη. Αυτούς λέει, θαύμαζα εγώ. Αυτά ήταν τα παλικάρια που ένιωθα ότι αυτά ήταν τα πρότυπά μου.
0: Ήταν οι ήρωες όταν εκείνος ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν σημαντικοί άνθρωποι.
1: Ισχύει αυτό. Ναι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που συμπυκνώνει την φιλοσοφία του, ας πούμε. Εγώ τον πιστεύω τον Κινούση, πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Ξαναλέω το στίχο. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα. Όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα.

0: Λοιπόν, στο ρυθμό του Shake αυτά τα χειροκροτήματα, αλλά Shake έτσι εξωστρεφές και
1: εξωφρενικό.
0: Και εξωφρενικό, ναι. Αλλά παρά τα αυτά, εμάς μας δονεί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια του. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό.
0: Υποκλεινόμαθα.
1: Είμαι εδώ και θέλω να εκφραστώ, ας πούμε, και θέλω να πω την αλήθεια μου. Αυτή είναι.
0: Να πούμε ότι αυτό που κομίζει ο Κινούσης με τα τραγούδια του, μουσικά τουλάχιστον, και σε σχέση με την ανανέωση του λαϊκού τραγουδιού, λίγο πια μετά από εκείνον, είναι σαν να προεναγγέλει τον Τάκη Μουσαφίρη, ξέρω εγώ, όλο αυτό το επίσης γκροτέσκο τραγούδι με το «Τι το θες το κουταλάκι», ξέρω εγώ, σε μια στίβα καλαμιές που είπε ο Μητροπάνος, και όλο αυτό το τραγούδι, το οποίο επίσης εμείς οι κουλτουριάριδες αριστεροί το κοιτάγαμε κάπως, σαν να μύριζε, ενώ τα τραγούδια του Κινούση, εγώ που δεν ήμουν ακόμα αριστερός γιατί ήμουν 11-12 χρόνων, τα έβλεπα με μεγαλύτερη αθωότητα. Και όντως είχαν μεγαλύτερη αθωότητα αυτά τα τραγούδια εν σχέση με τα μεταγενέστερα του Μουσαφίρη. Δεν ξέρω αν το εξήγησα σωστά. Ελπίζω να με καταλάβατε, φίλε.
1: Εντάξει, πάντως και ο Μουσαφίρης μας αρέσει πάντως.
0: Όχι στον ίδιο βαθμό.
1: Όχι στον ίδιο βαθμό, λες. Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει ένας κινησμός που εντάξει, από ένα σημείο και μετά και η απόλυτη υποταγή στη λατρεία του Σουξέ, ο κοινός τουλάχιστον ήταν πιο cool σε αυτά. Το κυνήγησε όσο το κυνήγησε και μετά πήρε το καβελάκι του και την κοπάνησε.
1: Okay. Εγώ θα μείνω σε ότι ο Μουσαφίρης έχει πολύ καλές στιγμές αυτές με το Μητροπάνο.
0: Καμία σίγουρα αντίρρηση.
1: Είναι
0: καμία
1: αντίρρηση. Καλές, αλλά δεν είναι το θέμα μας ίσως τώρα αυτό, πράγματι. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που κυρίως θεωρώ ότι για τον Κινούση ήταν το κύριο σημείο ήταν η αυτοέκφραση. Να νομίζω ήταν πολύ φανερό και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή ότι είμαι εδώ και θέλω να σας μιλήσω για τον εαυτό μου, τις αξίες μου και τα πιστεύω μου. Δηλαδή με τον τρόπο του.
0: Που ήταν γοητευτικός αυτός,
1: ναι,
0: ο τρόπος.
1: Ναι.
0: Και καθόλου διδακτικός και καθόλου έτσι

0: τη μετάβαση με το Μαντέλα. Και εδώ ο Κινούσης πηγαίνει πράγματι στην Νότια Αφρική από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Για κάποια έξτρα, για κάποιο αρπαχτή που λέμε.
0: Ναι. Και εκεί κάνει παρατηρήσεις αρκετά καλές, απλές βέβαια, απλοϊκές ενδεχομένως, αλλά για τη φύση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ.
1: Ναι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρική κιθάρα με ουάουα στην αρχή, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για τραγούδι που ανήκει στον γενικότερο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Βάλτο μας, βρε Σοφία.
2: South Africa, South Africa, South Africa.

0: Ωραία εκπομπή. Χαιρετισμούς Βασίλης Πρωτοπαπάς, το καινούργιο μήνυμα που ήρθε.
1: Χαιρετισμούς και στο φίλο μου του Βασίλη, βεβαίως.
0: Όλος ο Δικηγορικός Σύλλογος νομίζω σήμερα σε τιμάει. Αλλά πρέπει να γουστάρει και το θέμα. Δεν με
1: πείθει. Ελπίζω. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι στο τραγούδι αυτό δεν εξαιρεί και τη δική μας την εθνικότητα.
0: Ο ελληνικός υπεριαλισμός.
1: Από εκείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εργασία των μαύρων της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι, μασάει τα λόγια του. Γιώργα Ρεκινούση. Να είσαι καλά εκεί στο Λαγονίσι που μένεις τα τελευταία χρόνια και ζήσεις με τα παιδιά σου και με τα εγγόνια σου.
1: Θα ήταν ωραίο να μας άκουγε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αν μπορέσουμε να ξανακάνουμε μια εκπομπή, σου δίνω το λόγο, θα ψάξω να τον βρω και να μας πει έστω δύο λόγια.
1: Πολύ
0: θα είναι πολύ τιμητικό για μας και το εννοούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να βάλουμε τους τίτλους του τέλους. Βασίλη Παπαστεργίου, φίλε μας, καλή.

0: Καλησπέρα μας και ομό γουστέ, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Αλέξη, και για μένα ήταν πάντα είναι μια χαρά να έρχομαι στο κόκκινο, και εδώ ήταν μια πάρα πολύ ωραία φορμή και ήταν μια εκπομπή που την ευχαριστήθηκα κιόλας.
0: Να ακούσουμε κλείνοντας ένα τραγούδι από τα τελευταία που ηχογράφησε ο Κινούσης στην ακμή του, σε αυτή τη σκάρτη δεκαετία που ήταν ενεργός. Κανένα πρόβλημα, 78-79, κάπου εκεί το έβγαλε.
1: Ναι, έχει αρχίσει πια να απέρχεται με έναν τρόπο.
0: Να την κάνει που λένε.
1: Ναι. Κανένα πρόβλημα, έτσι μια πολύ αισιόδοξη έτσι, εκτίμηση, μια πολύ αισιόδοξη νότα. Ένα τραγούδι και με αυτά τα έντονα εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά τα οποία επισήμανε και προηγουμένως.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Έπετε Δίνα Βαζιά με το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Δεβανέλο, τον Βασίλη Παπαστεργίου και μετά τον Αντέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Μες στο μπρικάκι σου τον νικελένιο, κάνεις πικρό καφέ. Και το τσιγάρο πάντα αναμένο, κι εγώ στον καναπέ. Φωτογραφίες κοιτώ από τον παλιό σου το δεσμό. Του κασετοφόνο το χαλασμένο, μασάει τους ρυθμούς. Το φουστανάκι σου το σηκωμένο, αυξάνει τους παλμούς. Κι εγώ μονάχος κοιτώ το άλμπουμ το φωτογραφικό.
1: Γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες,
1: γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Το παλικάρι που θες, εχμάλω το κρατάει ο καναπές. Πολύ σου χαβαλές,
0: πολύ σου χαβαλές.
1: Και εσύ δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς.

0: Στο βρυκάκι σου τον Ικελένιο, με στη σκληρή σου καρδιά. Κρατά για πάντα εκεί φυλακισμένα τα πιο καλά παιδιά. Τα μαγικά σου πολλά, κι ο κάναπε στα ρούχα μου κολλά. Άλλη μια πόζα που έχει θύμα εμένα, το καναπέ κρατά. Τα μπίκου τη στο πάτωμα ρηγμένα, και πονηρά μου γελά. Κι εγώ μονάχο εδώ, κάτι τη αερίπιο σωστό.
1: Γιατί δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε,
1: γιατί δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε.
1: Το παλικάρι που θες, εχμάλω το κρατάει ο καναπέ. Πολύ σου χαβαλέ,
0: πολύ σου χαβαλέ.
1: Και εσύ δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς. Πολύ σου χαβαλέ,
0: πολύ σου χαβαλέ.
1: Και εσύ δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς. Γιατί δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε.
1: Γιατί δεν μα το λε,
0: γιατί δεν μα το λε.

Στα ξενύχτια λέμενε και στρέλες λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε, στο απ' έξω λέμενε, στους εντάξει λέμενε. Όχι λέμε στις κόρες, όχι και στους ενερώτους, όχι λέμε στις κόρες, όχι σκύριδες τους δικούς μας λέμενε, και σκσίμιους λέμενε, σμουσάτους λέμενε, σφεδοκάτους λέμενε.

εις τους τεχνοκράτες, όχι εις λογικούς. Στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στους μαύρους, στους γράμπους, στους αναλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σύφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα,

στους μύτσους, στους κίτσους, στην άδεια σύλληψη. Στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι είχαμε τους ασκετούς, όχι λέμε στους βλάκες, όχι σχάσους. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις γελιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφιες,

Δεν αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Εν παραδείσω, τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2311 μετά Χριστόν. Ο επικίνδυνος και αμετανόητος ιδεχθής ληστοσημωρήτης Τζάνγκο παραμένει ασύλληπτος μέχρι και σήμερον. Συνοστισμός ψυχών παρατηρείται εις τα σπήλας του αιώνος. Το έκτακτον και ολόκληρον της καταστάσεως οδήγησαν εις την λήψη δραστικών μέτρων, αρχής γενομένης από τις επικηρύξεως του θρασιτά του ληστού. Διαδήποτε χρήσιμος πληροφορία ανταμυφθίσεται για διαγραφής αμαρτημάτων ή την αταπικύλουν εκ της αξιολογήσεως της εν λόγω πληροφορίας. Φήμε, οι εδιεδόθησαν και ήθελον των επέσχυντων αρχιληστήν και κρυμμένων παρά του άρχοντος του σύμπαντος εις την μεγαλόθυμον οικίαν του ή να προκαλεί εις αυτόν ακατάσχετο γέλωτα, κρίνονται ως απολύτως αβάσιμε. Πάσα νεωτέρα είδηση θα κοινοποιείται εις το Θεός Εβές Πίμνιον, εκ του γραφείου υποδοχήστε και ασφαλείας απολεσθέντων ψυχών. Ευλογία Κυρίου και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.